0: Η ώρα είναι 3. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άνορκο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.

μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω, για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

χρειάζομαι. Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

0: Προσοχή.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή. Το φίλι δαγκωμένο από ειδόνι. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς. Εσύ

0: μετάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Σε

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

Κοιμάστε κι εσείς στον καναπέ? Εντάξει, θα μου πεις και ποιος δεν κοιμάται. Τι μπορεί να σημαίνει πραγματικά και πότε χρειάζεται προσοχή? Όπα! Γυρίζεις κουρασμένος στο σπίτι, ξαπλώνεις για λίγα λεπτά μπροστά στην τηλεόραση και ξυπνάς ώρες αργότερα με αναμένα φώτα και πόνο στον αφιένα. Αλήθεια είναι αυτό? Και αν σου πούνε σίγουρα από τον καναπέ να πας στο μεγάλο το κρεβάτι, δεν σηκώνεσαι. Λες, αφήστε με εδώ, είμαι πάρα πολύ ωραία τώρα. Είναι πράγματι αυτή η συνήθεια ένδειξη συσσωρευμένου άγχους ή αναζήτηση συναισθηματικού καταφυγίου? Ήρθε η επιστήμη λοιπόν να τεκμηριώσει και να πει το εξής: δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι όσοι κοιμούνται στον καναπέ έχουν συγκεκριμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, νιώθουν μοναξιά ή αποφεύγουν ασυνείδητα το υπνοδωμάτιό τους. Ο σχετικός ισχυρισμός αποτελεί γενίκευση και όχι αναγνωρισμένο ψυχολογικό συμπέρασμα. Άρα, όπου σας βολεύει, παιδιά, όπου σας βολεύει.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήρθε η πρώτη απόφαση κατά δίκη γονέα εφήβου που σκότωσε 4 άτομα στο σχολείο. Φυσικά για παραμέληση ανηλίκου. Αυτά που βλέπω εδώ σε εμάς που οδηγάνε μεθυσμένοι 15 χρονών, 13 χρονών χωρίς δίπλα και αυτά και δεν συλλαμβάνουν τους γονείς, δεν έχω καταλάβει το λόγο. Και όχι να τους συλλάβουν για να πάνε στον εισαγγελέα για να το τραβήξει ταυτί. Μέσα κάγκελο 10 χρόνια να ξέρεις ότι. Το προϊόν αυτό το να κάνουμε παιδιά δεν ήταν ένα τυχές γεγονός γιατί δεν είχαμε πάρει προφυλακτικά μαζί μας εκείνο το βράδυ. Είναι το βάρος και η ευθύνη να το μεγαλώσεις και όπως πρέπει μέχρι να γίνει ενήλικος και να κόβει το μυαλό για το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να κάνει. Η ιστορική καταδίκη που αλλάζει τα όρια της ευθύνης των γονέων στις ΗΠΑ. Αμήν και πότε.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ξέσπασε ο Φίβος Παπαδάκης, ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη, για το νέο Καλημέρα Ελλάδα. Μηδέν σεβασμό σε απόλυτη ξεφτύλα. Αντέδρασε δημόσια μετά την ανακοίνωση του νέου παρουσιαστή του σχήματος του Αντένα με Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη. Γιατί ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω όμως γιατί. Ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη έκανε έντονα δημόσια παρέμβαση για το νέο Καλημέρα Ελλάδα του Αντένα, εκφράζοντας την οργή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Η αντίδρασή του ήρθε λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του νέου παρουσιαστικού σχήματος που θα αναλάβει την ιστορική ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Γιατί ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι δύο αξιοπρεπείς δημοσιογράφοι? Δεν έχω καταλάβει γιατί. Η ανακοίνωση πυροδότησε πλήθος σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς συνταθέτες να εκφράζουν επιφυλάξεις η ανοιχτή διαφωνία για τη νέα εποχή της εκπομπής. Ναι, δεν ξέρω ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Οκ.

Αυτές είναι νέες ειδικότητες που έχουν ζήτηση και φέρουν υψηλότερες αποδοχές στην Ελλάδα. Οι δουλειές με τις καλύτερες προοπτικές και αποδοχές, οι οποίες αυξάνονται, λέει, συνεχώς. Λοιπόν, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η μετάβαση στην πράσινη οικονομία, οι νέες επενδύσεις και η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών έχουν δημιουργήσει ένα νέο τοπίο. Τεχνολογία και πληροφορική. Ο τομέας της πληροφορικής εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των κλάδων με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Προγραμματιστές, μηχανικοί λογισμικού, αναλυτές δεδομένων. Okay, το ακούω. Ιδιαίτερη αξία αποκτούν οι γνώσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως το cloud computing, το machine learning και οι αυτοποιημένες διαδικασίες, καθώς οι επιχειρήσεις επενδύουν όλο και περισσότερο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη. Καλά, εντάξει, γελάω. Υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί διαχρονικά ένα από τους πιο σταθερούς αναπτυσσόμενους στον τομέα της οικονομίας. Εκτός από γιατρούς και νοσηλευτές, αυξημένες ανάγκες παρουσιάζονται πλέον σε ειδικότητες όπως η βιοτεχνολογία. Αυτό με τους γιατρούς, παιδιά, ξεχάστε το. Το βλέπω ήδη πάρα πολύ έντονο σε ντοκιμαντέρ. Ετοιμάζεται το μαγικό κουπτί, το οποίο μπαίνεις μέσα, σε σκανάρι, σου βγάζει ακριβώς τι έχεις από το σφράγισμα του δοντιού μέχρι πιο βαριά πράγματα σε όργανα του σώματός σου. Χτύπα ξύλο μακριά από εμάς. Και σου δίνει και την αγωγή φεύγοντας, σου χτυπώνει και την αγωγή. Αυτά με τους γιατρούς δηλαδή δεν βλέπω να έχει πολύ μεγάλη, έτσι, εξέλιξη. Σερβιτόροι και μπάρμαν έχουν πάρα πολύ πέραση, ειδικά στις ξενοδοχειακές μονάδες στους καλοκαιρινούς μήνες που είμαστε. Οι σερβιτόροι της Ευρώπης και όχι μόνο. Logistics και εφοδιαστική αλυσίδα. Okay, το ακούω. Πωλήσεις και ανάπτυξη επιχειρήσεων. Μάλιστα. Αυτά είναι τα νέα επαγγέλματα που δίνουν και αφήνουν λεφτά στην Ελλάδα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Όπως κάθε πρωί, πάντα την ίδια ώρα, συνεπείς στο ραντεβού μας. Συνεπείς στο ραντεβού των 8 στους 100,8.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Καλά ακούσατε.

Και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Πρεσβευτής της παραλίας, του Ρουτρακίου και της Κορινθίας μας γενικότερα. Και γιατί όχι και της Ελλάδας μας. Όσοι ξένοι τουρίστες είναι αυτοί που φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και πάνε στο εξωτερικό και λένε πήγαμε εκεί σε μια περιοχή στο Λουτράκι, βρήκαμε μια ταβέρνα και φάγαμε και ακόμα γλύφουμε τα δάχτυλά μας. Έτσι το λένε. Α, και δεν σας είπα, μετά το 15 Αύγουστο, αυτό το λέω για το φίλο μου το Χστάρα τώρα από την πιάτσα ταξί Κορίνθου που με ρωτάει κάθε μέρα. Λοιπόν, μετά το 15 Αύγουστο θα ξεκινήσουμε και φέτος τις κληρώσεις μας και τα τραπέζια προσφορά από το Μαϊστράλι και τον Break FM για τους ακροατές του Break FM. Αυτά όμως μετά το 15 Αύγουστο θα επιστρέψουμε.

και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Hollywood της Ευρώπης που λέμε. Ο Ακροκόρινθος. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλή σας ημέρα. Εδώ από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, βεβαίως. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και σήμερα είναι και ξεχωριστή μέρα. Ένα. Δεν μπορώ να σου πω γιατί. Θα το πω στο τέλος. Να σας αφήσω αγωνία. Να είστε εδώ μέχρι το τέλος για να τα ακούσετε. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει.

Καλημέρα λοιπόν σε όλες και όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, μα ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, και όπου, μα όπου, μα όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8, φίλες και φίλοι. Ναι, σας λέω, ξέρω, γι' αυτό σας τα λέω. Όχι, μην μου πείτε μετά, δεν στέλνει. Όλα και όλα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε σήμερα στην Πέμπτη, παρακαλώ. Όχι μόνο Πέμπτη, αλλά είναι και έξι ο μήνας και είναι της Αγίας Σωτήρας. Γι' αυτό πρέπει να πούμε χρόνια πολλά. Σε εσάς που γιορτάζεστε, σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιοι που γιορτάζουν, να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Εμένα θα γιορτάζε ο αδερφός του πατέρα μου, αν ζούσε ακόμα, δεν ζει όμως. Οπότε την άλλη με τώρα.

λοιπόν. Είναι ωραία για καφεδάκι. Όχι για όλους βέβαια. Γιατί κάποιοι έχετε ξυπνήσει από τα αγρία χαράματα. Κάποιοι είσαστε ήδη εδώ και μας περιμένετε. Όπως ο κύριος Κώστας και ο Μαϊστράλη. Έχει ξεκινήσει ήδη το πρωινό του καφέ. Ναι, ναι, ναι, καλά θυμάμαι. Διπλό σκέτο. Ελληνικότατο.

Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Ναι, και νεράκι Λουτρακίου, πάντα. Και παγάκια, παραδοσιακό έτσι. Παραδοσιακός τρόπος. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό, που είναι ήδη εδώ ο Δημητράκης. Έχει πιάσει θέση κι αυτός. Αυτός βέβαια νομίζω δεν πάει για πρωινό καφέ, γιατί θα πάει για ύπνο τώρα, μετά την νυχτερινή βάρδια. Καλημέρα Δημητράκη, για να δω τι μας έχει στείλει. Πώς να μην πάει καλά η μέρα μετά, Δημητράκη, πες μου. Πώς να μην πάει. Μην ξεχνάμε, λέει, να σκορπάμε χαμόγελα παντού. Δεν είναι σπατάλη, δώρο Θεού είναι. Ωραίος. Σωστός. Συμφωνώ. Καλημέρα, όμορφη Πέμπτη. Και σήμερα μπουκέτο με λουλούδια, με πολλές μαργαρίτες μέσα, καφέ καθόλου. Δεν έχει κανένα τριαντάφυλλο. Περίεργο. Αλλά είναι το χαμόγελο της κοπελιάς όμως. Ω, ρε Δημητράκη. Η κοπελιά σου φέρε σήμερα τα τριαντάφυλλα αυτά, το μπουκέτο με τα λουλούδια. Για ρώτησε την, γιατί δεν έχει βάλει τριαντάφυλλα μέσα. Θα ξέρει κάτι παραπάνω, ρε φίλε, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.

Λοιπόν, είπαμε καλημέρα στη Μητράκη των Κομνίων. Να πούμε τώρα και στο φίλο μας τον Γιώργο εκεί από τον φούρνο των Εξαμηλίων. Είναι και σήμερα το Γιωργάρας. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα στο Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη και στην κυρία Ντίνα. Σε όλο το team εκεί στο φούρνο των Εξαμηλίων. Την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Να έχεις την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο. Καλημέρα και από εμάς λοιπόν. Και στο Χρήστο και στο Γιώργο. Τα δύο φιλαράκια από τα Super Donuts Στεφανάκης. Αυτά είναι.

βέβαια οκστάρας εδώ στη δικιά μας περιοχή. Ο Γιωργάρας έχει αλλάξει, έχει αλλάξει έτσι νομό. Που λέει και το τραγούδι, θα αλλάξει γειτονιά. Ο Γιώργος όχι άλλαξε γειτονιά, αλλά και νομό άλλαξε.

Κωνσταντινάκη, Αγγελική εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Αγγελική 2. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Να σκαλά, Αγγελική. 6 Αυγούστου, η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, βοηθειά μας. Κύριε, την ευλογία και την προστασία σου να έχουμε όλοι. Το φως σου να λάμψει στις καρδιές μας και να μας δώσει δύναμη, υπομονή, αγάπη, ελπίδα και γαλήνη. Χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και ευτυχία, λέει η Αγγελική. Να σκαλά, Αγγελική. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να και ο τζιπάπ εδώ. Α, Μαργαρίτα σήμερα. Όμορφη μέρα, καλημέρα. Τι έγινε, τελείωσαν οι... Τελείωσαν τα τριαντάφυλλα και πιάσαν τις μαργαρίτες, παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος που ξέρει από λουλούδια. Δηλαδή τώρα τι, μαραίνονται τα τριαντάφυλλα, μαραίνονται ποτέ τα τριαντάφυλλα? Και αν θύσουν οι μαργαρίτες, είναι η εποχή τους. Δεν ξέρω, για πέστε μου. Όμορφη μέρα, καλημέρα, λέει ο τζιπάπ. Κάτι θα ξέρει, από τον τύπο του θα είναι αυτά. Από το κήπο του μάλλον. 6 Αυγούστου μεταμόρφωσε ο Σωτήρος μας, λέει ο τζιπάπ. Να σε καλά, Γιωργάρα μου, χρόνια πολλά για την ημέρα. Σε όλα τα παιδιά εκεί. Στο συνεργείο φανοποιείο ντουο τζιπάπ. Στο πεδίο βολής. Να και ο Παναγιώτης Αγγελάρης σήμερα, Παναγιώτη μόνη μας. Ο άλλος θα την έχει κάνει κοπάνα, θα έχει ξενυχτήσει χθες το βράδυ. Θα έχει φάει γουρνοπούλα, θα έχει σκάσει ιδέα, μπορεί να ξυπνήσει το πρωί. Θα ξυπνήσει το μεσημέρι, τυχερός θα είναι. Θα του φωνάζει η κυρία Σούλα, ξύπνα, ξύπνα. Χθες το βράδυ που χόρευες πάνω στο τραπέζι, να καλά, θα του λέει. Ξύπνα, κάνεις καμιά δουλειά, θα του λέει. Ναι. Καλημέρα φίλε μου. Χρόνια πολλά σε όλους τους σωτήριδες, λέει ο Παναγιώτης. Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστούμε.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Χριστάρα από την Πιάτσα Ξεκορίνθου. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο καφέ του Καράσου Συνοικισμό, στο Γιάννη, στην Κορίνα, στο Παντελή. Καλημέρα μας. Καλή δύναμη παιδιά. Και χρόνια πολλά για την ημέρα. Χρόνια πολλά σωτήριδες, σωτηρίες. Χρόνια πολλά εσάς που έχετε κάποια σωτήρια, σωτήρια και γιορτάζει σήμερα. 6 Αυγούστου λοιπόν, μεταμόρφωσε ο Σωτήρος. Γιορτάζει ο Σωτήριος, ο Σωτήρης, ο Σώτος, ο Σώτης, η Σωτηρία, η Σωτήρο, η Σωτία, η Εμορφία και η Μορφούλα. Α, γιορτάζει η Μορφούλα, η αδερφή του Πέτρου Ιακωβίδη. Τραγουδίστρια γι' αυτό. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6:32 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 8:29 παρακαλώ. Που σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα θα είναι 13 ώρες και 57 λεπτά λοιπόν. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει παγκόσμια ημέρα σήμερα. Σήμερα 6 Αυγούστου δεν υπάρχει κάποια επίσημη παγκόσμια ή διεθνή ημέρα αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ. Ωστόσο, όπως είπαμε, η σημερινή ημερομηνία είναι μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μεταμόρφωση του Σωτήρου. Είναι δεσποτική εορτή με παράδοση ευλογία των σταφυλιών, παρακαλώ.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε βέβαια όλα τα παιδιά εκεί στην πιάτσα Ταξί Κορίνθου που μας ακούνε και όχι μόνο, σε όλες τις πιάτσες της Κορινθίας. Ειδικά σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς την καλημέρα μας. Φυσικά. Στους φίλους οδηγούς λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων. Και φυσικά σε όλους τους φίλους οδηγούς λεωφορείων του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Α, είδα και τον Κανέλο προχθές. Ναι, βόλταρε στην παραλία. Όχι, βόλταρε, όχι με το πούλμαν. Βόλταρε στην παραλία του Λουτραγίου. Πήγαινε στην παραλία, νόμιζε ότι οδηγούσε το λεωφορείο. Του έχει μείνει. Ναι, ναι. Με τις πάντες πήγαινε.

Καλημέρα βέβαια και σε όλες τις φίλους και φίλους οδηγούς φορτηγών και ειδικά εκεί για την εταιρεία Παπαγιανόπουλος Κάρκο, τον κύριο Κώστα και τον κύριο Σταμάτη, τα κορίτσια που μας ακούν στο γραφείο, σε όλους τους ένστολους, ναι, του λιμενικού, της πυροσβεστικής και φυσικά της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και στη σχολή μηχανικού λουτραγίου που μας ακούνε, την καλημέρα μας. Και φυσικά στην κυρία με τα σταφύλια, ναι, ναι, που έχει στην οικογένειά της πολλούς ένστολους, την καλημέρα μας, με τα ωραία σταφύλια. Και λυπάμαι που δεν μπορώ να πάω το Σάββατο να πάρω σταφύλια, γιατί δεν θα είμαι εδώ. Προχτές γίνανε ανάρπαστα που τα φέραμε σπίτι. Και νόμιζα και πολλά, λέω πολλά είναι, άστα. Λοιπόν, να και ο Χστάρας εδώ με τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους δύο φίλους τους Γιώργηδες. Και επίσης καλημέρα και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όλους τους ακροατές του Break FM. Να σε καλά, Χστάρα. Να σε καλά να κλικίνεις τον κόσμο. Και εσύ και ο Γιώργος. Για πες μας, εσύ έχεις πάει στο δρομολόγιο του Γιώργου. Τελικά ποιο δρομολόγιο είναι καλύτερο, πιο τουριστικό, καλύτερο, πιο τουριστικό. Του Γιώργου από εκεί, Ερμιόνη, Πόρτο Χέλη και λοιπά, ή εσύ εδώ με την παραλιακή Κορινθία. Εγώ νομίζω είναι καλύτερο το δικό μας, ε. Ναι. Λέω το. Φίλους και φίλους οδηγούς φορτηγών και ειδικά εκεί για την εταιρεία Παπαγιανόπουλος Κάρκο, τον κύριο Κώστα και τον κύριο Σταμάτη, τα κορίτσια που μας ακούν στο γραφείο, σε όλους τους ένστολους, ναι, του λιμενικού, της πυροσβεστικής και φυσικά της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και στη σχολή μηχανικού λουτραγίου που μας ακούνε, την καλημέρα μας. Και φυσικά στην κυρία με τα σταφύλια, ναι, ναι, που έχει στην οικογένειά της πολλούς ένστολους, την καλημέρα μας, με τα ωραία σταφύλια. Και λυπάμαι που δεν μπορώ να πάω το Σάββατο να πάρω σταφύλια, γιατί δεν θα είμαι εδώ. Προχτές γίνανε ανάρπαστα που τα φέραμε σπίτι. Και νόμιζα και πολλά, λέω πολλά είναι, άστα. Λοιπόν, να και ο Χστάρας εδώ με τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους δύο φίλους τους Γιώργηδες. Και επίσης καλημέρα και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όλους τους ακροατές του Break FM. Να σε καλά, Χστάρα. Να σε καλά να κλικίνεις τον κόσμο. Και εσύ και ο Γιώργος. Για πες μας, εσύ έχεις πάει στο δρομολόγιο του Γιώργου. Τελικά ποιο δρομολόγιο είναι καλύτερο, πιο τουριστικό, καλύτερο, πιο τουριστικό.

Κάς την κυρία με τα σταφύλια. Ναι, ναι. Που έχει την οικογένειά της πολλούς ένστολους. Την καλημέρα μας. Με τα ωραία σταφύλια. Και λυπάμαι που δεν μπορώ να πάω το Σάββατο να πάρω σταφύλια, γιατί δεν θα είμαι εδώ. Προχτές γίνανε ανάρπαστα που τα φέραμε σπίτι. Και νόμιζα και πολλά. Λέω πολλά είναι, άστα. Λοιπόν, να και ο Χριστάρας εδώ με τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους δύο φίλους τους Γιώργηδες. Και επίσης καλημέρα και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όλους τους ακροατές του Break FM. Να σε καλά, Χριστάρα. Να σε καλά να κλικίνεις τον κόσμο. Και εσύ και ο Γιώργος. Για πες μας, εσύ έχεις πάει στο δρομολόγιο του Γιώργου. Τελικά ποιο δρομολόγιο είναι καλύτερο, πιο τουριστικό, καλύτερο, πιο τουριστικό. Του Γιώργου από εκεί, Ερμιόνη, Πόρτο Χέλη και λοιπά, ή εσύ εδώ με την παραλιακή Κορινθία. Εγώ νομίζω είναι καλύτερο το δικό μας.

Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Ναι, γιατί η ώρα περνάει, τι να κάνουμε, φτάσαμε στο time out. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής με τις υπόλοιπες καλημέρες. Πω πω πω πω πω πω. Πρωί πρωί τι ακούμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Καλημέρα σε όλες και όλους.
7: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Επιστρέψαμε εδώ. Επιστρέψαμε αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Ήρθε και Γιαννάκης ο Ταμπούκος εδώ, μας έχει φίλει την καλημέρα του σήμερα. Με πολλά τριαντάφυλλα σήμερα. Πολύχρωμα. 6 Αυγούστου, χαρούμενη Πέμπτη, καλημέρα. Να έχεις μια όμορφη μέρα, λέει, με αγάπη. Και ο καφές γαλλικός. Φρονσέ. Όχι ελληνικός. Έχει και στο χωριό του γαλλικό καφέ ο Γιαννάκης, καταλάβατε. Ή μπορεί να ήταν για τις ανάγκες φωτογράφησης.

Να και ο coach. Τι έγινε coach, επιστρέψαμε. Αυτές ήταν οι διακοπές δηλαδή, τώρα τέλος. Καλημέρα Γιώργο, καλή Πέμπτη. Την καλημέρα μου λέει και τα χρόνια πολλά στην γυναίκα μου Ρία, τη Σωτηρία. Να τη χαιρόμαστε όλη η οικογένειά της. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα coach, καλημέρα και χρόνια πολλά. Ναι, ναι, χρόνια πολλά και στη σύζυγό σου. Να είναι πολύχρονη και να τη χαίρεστε φίλε μου. Οικογενειακός και εσύ, αλλά και τα παιδιά. Σήμερα γιορτής και χαρά λοιπόν για το σπιτικό σας. Να γιορτάσετε έτσι όπως επιθυμείτε. Τη σημερινή ημέρα που τιμάται η μαμά της οικογένειας, η γυναίκα της οικογένειας, ο αρχηγός της οικογένειας θα λέγω εγώ. Ναι. Τα βλέπω και εδώ σε μένα, τα βλέπω νομίζετε. Ποιος είναι αρχηγός, ποιος δίνει διαταγές, ποιος παίρνει αποφάσεις. Άμα δεν αποφασίσει μαμά ή μαμά τι γίνεται, δεν γίνεται τίποτα. Είναι και η μοναδική που φέρνει πολλά τα παιδιά, καταλάβατε. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά βέβαια, εκτός από την κυρία Σωτηρία, τη σύζυγο του φίλου μας, τον Νίκο του Κολυμάδη. Να πούμε καλημέρα και σε όλο το team Κολυμάδης εκεί. Να πούμε και καλημέρα και χρόνια πολλά στον άλλο G-Pap, στον φίλο μας τον Γιώργο τον Παπαϊωάννου, που γιορτάζει ο γιος του Σωτήρης, ο Παιχταράς. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά Γιωργάρα, να χαίρεσαι το γιο σου. Να είναι πολύχρονος. Άντε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και καλή τι ανάγκη που υπηρετεί.

goodness gracious, great balls of fire. Great balls of fire.

To love you like I love a ship. You're fine, so kind. I could tell this world that you're Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μας ο coach, ο Νίκος ο Κολυμάδης. Για τη σύζυγό του που γιορτάζει σήμερα. Μόνο εσύ, με γιατράβεις, μόνο εσύ. Πολύ ωραίο τραγούδι, Νικόλα, μπράβο. Στην πλη...

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
8: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
8: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
7: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
5: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
5: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
5: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
11: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
10: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
12: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. St. Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Ρε πώς τα λέει ο DJ Paris, πώς τα λέει. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός που θα μπορούσε να γράψει ένα τραγούδι για μένα. Ο οποίος με ξέρει πολύ καλά τόσα χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Όπως κάθε πρωί λοιπόν, έτσι και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Λοιπόν, έχουμε περάσει ήδη στον τρίτο μήνα του καλοκαιριού. Σας το λέω, μου πείτε μετά το σύντομα. Γι' αυτό απολαύστε όσο πιο πολύ μπορείτε αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Τις νύχτες περισσότερες. Γιατί με τέτοιο καιρό, εντάξει, νύχτα μπορεί να κάτσεις έξω. Το χειμώνα δεν μπορεί να κάτσεις. Τώρα που πάει καιρό, για πάμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Να δούμε τι πες δηλαδή. Ναι. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών όβρων στα βόρεια ορεινά. Μέτρη ως ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Πιο αναλυτικά για σήμερα, 5η 6 Αυγούστου, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών όβρων στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 15 έως 33 βαθμούς. Από 21 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Στη Θεσσαλία θα είναι από τους 38 έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. 21 έως 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. 23 έως 32 βαθμούς Κυκλάδες και στην Κρήτη. 23 έως 37 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 23 έως 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Στην Ανατολική Ρόδο έως τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο ισχύρη 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσχερα τις απογευματινές ώρες από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Να πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Δεν είναι και ο φίλος μας ο Νικολάκης εδώ? Σχολικό κηλικιάρχης και σχολείο καψιμίτζης. Τώρα θα μου πείτε, τώρα καλοκαιριάτικα δεν είναι η σχολεία? Ναι, αλλά κάπου κάπου έμπαινε στην παρέα μας. Και επειδή έχω Ιουλία Καραπατάκη, έλεγα να το αφιερώσω, αλλά κάποιοι θα το μεταφέρουν, δεν μπορεί.

Ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Θα το κάνει επιτυχία, δεν μπορεί. Κάνα παντάκι σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, τώρα. Ναι ρε παιδί μου, περίεργο πράγμα. Αυτό κορίτσι συνέχεια σε όλο το τραγούδι γέλαγε. Πώς τα καταφέρνει να τόσο χαμογελά στο κορίτσι? Λέω τώρα, αναρωτιέμαι, δεν ξέρω και εγώ που να ξέρω. Λέω, αν πως ξέρετε εσείς τίποτα να μου πείτε. Όλα πρέπει να τα ξέρω τελικά. Πώς θα γίνει? Σας παρακαλώ, μη λέμε τέτοια.

Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες τώρα, να δούμε τι παίζει. Τι λέτε? Ναι, πάμε, πάμε. Ακούω μια φωνή από το βάθος. Αν ήταν ο Νικολάκης εδώ, θα μας έλεγε. Γιατί χαμογελάει το κορίτσι αυτό συνέχεια. Και συναυλίες το ίδιο, τη βλέπω, βγαίνει πάνω στην πίστα, γελάει. Δεν είναι φυσιολογικό πάντως. Λοιπόν, για πάμε να δούμε όμως τώρα τις θερμοκρασίες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Για πάμε να δούμε τι παίζει εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Θα πάμε πρώτα βέβαια να δούμε τι παίζει. Ναι, ναι, τι παίζει εκτός των σύνορων. Για να έρθουμε να δούμε μετά τι παίζει και εντός των σύνορων. Από ό,τι βλέπω, μια γρήγορη ματιά που έριξα σήμερα. Ξαφνιάστηκα βέβαια αυτό που είδα, γιατί λέω τώρα βλέπω καλά. Πήγα πιο κοντά, γιατί εντάξει δεν βλέπω και καλά. Πήγα και πιο κοντά, λέω για να δω πως κάνω λάθος. Κι όμως σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, έχουμε θερμοκρασίες, θερμοκρασία, όχι σε μια χώρα είναι, κάτω από το μηδέν. Μία έχουμε εμείς τουλάχιστον, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και άλλες χώρες που έχουν κάτω από το μηδέν. Πάντως ο χάρτης μας, μία μας λέει εδώ ότι έχει. Τι να πω. Λοιπόν, για να δούμε που έχουμε κάτω από το μηδέν τώρα. Για να δούμε και αν έχουμε και Ντουμπάι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 2 βαθμούς κάτω από το μηδέν αυτή την ώρα και είναι στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι. Ντουμπάι δεν έχουμε σήμερα, αλλά έχουμε Las Vegas που και εκεί είναι υψηλές θερμοκρασίες. 38 βαθμούς αυτή την ώρα, που σημαίνει τη διαφορά της χαμηλότερης με την υψηλότερη, παρακαλώ. Είναι 40 βαθμοί, παρακαλώ.

Για να πάω όμως από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει. Όπως είπαμε λοιπόν, μείον 2 έχει αυτή την ώρα στο Punta Arenas στο Τσίλι. Η αμέσως επόμενη χαμηλότερη όμως είναι πάνω από τους 10 βαθμούς. Και πιο συγκεκριμένα 12 βαθμούς στο Ροβανιέμι στη Φιλανδία, παρακαλώ. 14 βαθμούς έχουμε στο Όσλο, αλλά εδώ έχει αρκετά σύννεφα όμως. 14 έχουμε στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. 17 βαθμούς έχουμε στις Βρυξέλλες, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 19 βαθμούς έχουμε στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 20 βαθμούς έχουμε στην Οτάβα στον Καναδά. 20 έχουμε στο Φάρενμπαχ στις Ηνωμένες Πολιτείες. 23 έχουμε αυτή την ώρα στη Βαρσοβία, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 23 έχουμε αυτή την ώρα και στο Alice Springs στην Αυστραλία. 24 έχουμε στο Βουκουρέστι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 24 25 έχουμε εδώ. 25 έχουμε στο Πάκο Πάκο American Samoa. 26 έχουμε αυτή την ώρα στο Βελιγράδι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 27 έχουμε, όχι το είπαμε αυτό, 27 ναι, έχουμε στη Βουδαπέστη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 27 και στη Βαρκελόνη, με λίγα συννεφάκια όμως. 29 έχουμε στη Βιέννη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 33 έχουμε στο Μπρουνέι. Και 38, όπως σας είπαμε πριν, φίλες και φίλοι, έχουμε στο Las Vegas. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων. Πάμε, πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Τα υπόλοιπα. Με τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των σύνορων.

0: Big FM 100,8.
1: Τώρα πάω σε αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Θυμήθηκα ότι έχω καιρό να πάω για καφέ στο Κολωνάκι. Πολύ καιρό έχω να πάω. Ναι. Λοιπόν, Μέρι Λίντα, αυτή δεν γελάει, τραγουδάει. Εντάξει, το νιώθει η γυναίκα. Συγγνώμη, είσαι συγχωρεμένη. Γιατί έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες τώρα εδώ, να δούμε τι παίζει. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα. Και πιο συγκεκριμένα το 2007 είχαμε ισχυρές καταιγίδες με μικροπλημμύρες στην Αλεξανδρούπολη. Ενώ το 2008 είχαμε ισχυρές βροχές στην Εύβοια με 80 χιλιοστά βροχής στη στενή Εύβοιας. Από ό,τι βλέπω σήμερα δεν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Να πούμε όμως ότι ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη είναι ήδη στους 29 βαθμούς, στην Αθήνα είναι 31, στους 34 θα πάει στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στους 35 στην Αθήνα. Δεν αναμένονται υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Θα υπάρχουν όμως τοπικοί όμβροι στα βόρεια ορεινά. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στην παραλία και η Κορινθία είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 θα φτάσει σήμερα. Προσέξτε, γιατί υπάρχει μια κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία σήμερα. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν έως 12 το μεσημέρι σήμερα. Λοιπόν, ο υδράργυρος από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα ρίξει άγκυρα στους 34 βαθμούς. 34 σήμερα, 34 αύριο Παρασκευή, στους 35 θα ανέβει το Σάββατο, στους 34 την Κυριακή, στους 33 τη Δευτέρα και την Τρίτη, στους 32 την επόμενη Τετάρτη, στους 30 την επόμενη Πέμπτη, την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-97600.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Καλημέρα σε όλες και όλους.
10: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού, με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λατρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι. Και ο κύριος Κώστας, όπως κάθε πρωί έτσι και σήμερα, εδώ πίνει το καφεδάκι του και μας ακούει. Ξεκινάει την ημέρα του, φορτώνει τις μπαταρίες του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε τώρα στην καλύτερη περίοδο, όχι μόνο του καλοκαιριού, αλλά της χρονιάς.

πόλη του Αποστόλου των Αθηνών Παύλου. Και εδώ πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Ράλι. Καλημέρα λοιπόν. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να καλωσορίσουμε εσάς. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλωσορίσουμε εσάς που έχετε επιλέξει για να παραθερήσετε για τις διακοπές σας τις όμορφες παραλιακές ακτές του Κορινθιακού. Καλή διαμονή λοιπόν και καλές διακοπές. Και θέλω να πιστεύω, φεύγοντας, θα φύγετε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Τώρα για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πολύ ευχαριστός. Λοιπόν, υπάρχει ένας αριθμός τηλεφώνου που απαντάει μόνο σε Viper και είναι το 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, ο αριθμός τηλεφώνου που απαντάει σε Viper είναι 6945 853 883. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας πείτε, να σας ακούσουμε. Ωραίο και αυτό. Είναι δύο νεαρές εδώ και συζητάμε μεταξύ τους. Λέει μία στην άλλη η ξανθιά στη μελαχνή. Ποιος είναι τυχερός, αυτός που αγαπήθηκε πολύ ή αυτός που αγάπησε πολύ? Και ώρα να απαντήσει, λέει η μελαχνή. Αυτός που τρώει και δεν παχαίνει. Καλό. Τώρα τι απουσιολόγος είναι αυτός που έρχεται με τις μεγάλες ώρες, δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Τι να πω. Ήρθε και ο Σταύρος. Άρχοντα. Ταραβεριτζή, καλημέρα και καλή παραμονή Παρασκευής, λέει. Εδώ κι εγώ πάλι αργοπορημένα λόγω δουλειάς. Την καλημέρα μου σε όλους τους ταραβεριτζίδες που ακούνε Break FM και Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε ούλι. Ούλι. Το Γιώργο τον Ναστούλη. Γεια σου ρε Σταυράκα. Ποιητή μου εσύ. Εκτός από ουσιολόγος είναι και ποιητής ο Σταύρος. Μπράβο.

Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε με ένα πολύ όμορφο θέμα. Το έχουμε. Πάμε. Η πεθερά του Άρη είναι εδώ σήμερα, πού είναι? Να της πω ότι ετοιμάζομαι να πάω εκεί.

0: ταξίδι.
1: Λάθος, λάθος τραγούδι, παιδιά. Τώρα θα πει το επόμενο. Τι έγινε? Παίζει εδώ πολύ εξτρελάτη και μόνος του. Λόγω ζέστης. Λοιπόν, για πάμε για αυτό που σας έλεγα πριν. Πούντο. Ναι, ναι, ναι, να το, να το, να το, να το. Λοιπόν, τώρα εκεί θα πάω. Για την πεθερά του Άρη του Κατσαβριά. Να την ενημερώσω.

0: παιδιά.
1: Σωστά, παιδιά. Μπράβο.

Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι. Αυτό που ακούσαμε, και να πούμε βέβαια, μια και το ακούσαμε και μας ακούει και η πεθερά του φίλου μας του Άρη του Κατσαβρία, εκεί θα πάμε τις επόμενες μέρες, πάρκα στον Ανήφορο. Τώρα ζηλεύει, δεν ζηλεύει, να πει στον γαμπρό της να τη φέρει.

0: Τώρα πάμε σε άλλο θεματάκι. Πάμε στο Ψαρά, στο Ποσειδώνα και στην αόρατη Γοργόνα, παρακαλώ, που έρχονται για να μας διασκεδάσουν με τις καντάλες τους στο Κιάτο. Μια μεγάλη επιτυχία, μια μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η καλοκαιρινή περιοδία της παιδικής θεατρικής παράστασης «Παράξενος Βύθος». Η παράσταση αυτή λοιπόν έρχεται κοντά μας στο Κιάτο αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο νέο πολύ όμορφο χώρο, στο πολιτικό κέντρο Κιάτου, Γιάννης Πανός. Αλλά καλύτερα για όλα αυτά να αφήσουμε να μιλήσουν οι ειδικοί. Όπως συνηθίζω να λέμε στην εκπομπή, για να μην λέω εγώ, το παίζω όταν ξέρω όλα. Στην ουσία δεν ξέρω τίποτα. Ειδικά για την παράσταση. Άμα δώσουμε μικρόφωνο στους ειδικούς να μας μιλήσουν. Γι' αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε το Πέτρο Κοφαντόγια. Να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας και να μας μιλήσει περισσότερο για αυτή τη θεατρική παράσταση που έρχεται αύριο στο Κιάτο. Πέτρο, καλημέρα μου. Με επιτρέπεις τον Νίκο, έτσι?
1: Εννοείται.
0: Γιατί είναι και δύσκολο, είναι και δύσκολο το επίθετό σου, γι' αυτό.
1: Είναι δύσκολο, γι' αυτό. Καφαντόγιας. Αλλά ο Πέτρος είναι καλύτερο και για μένα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για μίλησε μας λίγο για τη θεατρική παράσταση.
1: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιδικό θεατρικό έργο. Μοσχοβολάει καλοκαίρι, μοσχοβολάει η Ελλάδα και το σημαντικότερο, φέρνει μαζί του σκανταλιές και γέλιο για τους μικρούς μας φίλους. Ένας ψαράς κυνηγάει σπάνια ψάρια και ψάχνει να βρει και μια γοργόνα για να τα ψαρέψει και να τα πουλήσει στο ενηδρίο και να πλουτίσει. Κατεβαίνει λοιπόν κάτω στο βυθό με τις βουκάλες του και εκεί αρχίζουν όλα. Η γοργόνα είναι αόρατη. Μαζί με το φίλο της τον Ποσειδώνα, το θεό της θάλασσας, θα του κάνουν του ψαρά τη ζωή μαύρη. Συγχρόνως, τα παιδιά συμμετέχουν, ταυτίζονται με τους ήρωες, γίνονται και αυτά ψαράκια και τον κάνουν τον ψαρά παρενάχης.
0: Ωραία ακούγεται. Άρα συμμετέχουν και οι μικροί θεατές, έτσι?
1: Ναι, είναι διαδραστικό. Ναι. Είναι διαδραστικό για τα παιδιά. Το έργο έκανε πρεμιέρα πέρυσι τον Μάιο στο Μέγαρο Μουσικής και από τότε ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και ο ψαράς ψάχνει να βρει τη γοργόνα.
0: Και δεν την έχει βρει ακόμα, μήπως τη βρει στο Κιάτο αύριο?
1: Μισό λεπτό να σας τον δώσω να σας μιλήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο ψαράς.
1: Εγώ είμαι ο ψαράς που κυνηγάω τη γοργόνα. Μήπως την έχετε δει πουθενά?
0: Νομίζω πρέπει να κυκλοφορούσε στο Κιάτο.
1: Στο Κιάτο?
0: Ναι, ναι.
1: Ναύτη γρήγορα.
0: Όχι.
1: Άσε τις κουβέντες και βάλε πλώρη γρήγορα να πάμε στο Κιάτο. Βρήκαμε τη γοργόνα. Πάμε να την πιάσουμε.
0: Ναι, αλλά στα κρυφά όμως μην το μάθει ότι έρχεστε. Γιατί άμα το μάθει ότι έρχεστε θα φύγει.
1: Να μην τη το πείτε.
0: Δεν ξέρω τα παιδάκια που μας ακούνε. Παιδιά, εσείς που μας ακούτε, σας παρακαλώ πολύ, μην το πείτε στη γοργόνα ότι έρχεται ο ψαράς, έτσι, για να την ευνηδιάσει ο ψαράς. Για πες μας, την ψάχνεις σε όλη την Ελλάδα?
1: Σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους γυαλούς του Αιγαίου και του Κορινθιακού. Και δεν μπορώ να τη βρω πουθενά.
0: Λοιπόν, μου είπαν τα παιδιά εδώ τώρα ότι θα σε βοηθήσουν αύριο στο Κιάτο να τη βρεις. Για να δούμε, θα τα καταφέρουνε?
1: Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα με βοηθήσουν να την παγλαρώσω. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία, θα τα πούμε αύριο.
1: Βάζουμε πλώρη στο καράβι μας και ερχόμαστε στο Κιάτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ραντεβού αύριο στις 8.30 ώρα στο κέντρο πολιτισμού Γιάννης Πανός.
0: Είναι πολύ όμορφος χώρος, δεν τον είχα επισκεφτεί. Πήγα και εγώ, τον επισκέφτηκα προχτές και πραγματικά είναι ένας πολύ όμορφος χώρος εκεί. Και ειδικά και για καλοκαίρι και για χειμώνα, αλλά ειδικά τους καλοκαιρινές μέρες και τα καλοκαιρινά βράδια είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς έχουμε ξανάρθει στο Κιάτο και ειδικά στο Γιάννης Πανός που έκανε γένεια τον Ιούνιο, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πραγματικά ένας υπέροχος χώρος και είστε πολύ τυχεροί που δημιουργούνται τέτοιοι χώροι στην πόλη σας. Και θα είναι τιμή μας να παίξουμε σε ένα τέτοιο μέρος.
0: Ωραία. Σας περιμένουμε αύριο λοιπόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Βέβαια. Μου είπε ο ψαράς επειδή τα παιδιά δεν θα τον μαρτυρήσουν, mm-hmm. να δώσετε 4 διπλές προσκλήσεις για τους μικρούς μας φίλους.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Από την εκπομπή σας.
0: Ωραία. Όποιοι μας ακούνε τώρα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Οι πρώτοι που θα επικοινωνήσουν θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση.
1: Τέλεια. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και πάντα... Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου παραχωρήσατε να μιλήσουμε για το έργο μας. Καλή σας ημέρα.
0: Το συζητάτε. Μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά με τον Νίκο τον Ελευθερίο, το φίλο μας.
1: Εξαιρετικός.
0: Πολύ καλό παιδί και φίλος χρόνια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα λοιπόν και καλή εκπομπή.
0: Πέτρο, με το καλό να μας έρθετε αύριο. Θα τα πούμε από κοντά.
1: Θα χαρώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ωραίος, ωραίος ήταν. Ήταν ο κύριος...

Και μιλήσαμε γιατί άλλο, για την θεατρική παράσταση που έρχεται αύριο στο Κιάτο, ο Ψαράς, ο Ποσειδώνας και η αόρατη Γοργόνα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 4 διπλές προσκλήσεις. Δεν ξέρω ποιοι θα πάτε, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οι 4 πρώτοι που θα επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, όμως παρακαλώ, για να μπορούμε να δούμε και τη σειρά. Να σας πω τον αριθμό πάλι, είναι το 69 45 853 883. Επαναλαμβάνω, 69 45 853 883. Οι 4 πρώτοι που θα μας στείλετε μήνυμα στο Viber, σε αυτόν τον αριθμό που σας είπαμε,

0: από μια διπλή πρόσκληση. Πολύ ωραία η παράσταση από ό,τι βλέπω εδώ. Πρωταγωνιστούν ο ψάρας, ο κύριος Πέτρος Καφαντόγιας, ο ναύτης. Α, είναι ναύτησα κυρία Αναστασία Ποντίκα, Ποσειδώνας ο Αντώνης Καφαντόγιας, πειρατής ο Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και Γοργόνα η Σουπιά, η Κατερίνα Χατζηγεωργίου. Τη Σουπιά τη Γοργόνα. Λοιπόν, περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πάμε σε time out, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα στην ώρα και επιστρέφουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
8: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω αυτό που λέγαμε πιο πριν και σε σχέση με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Οι τέσσερις πρώτοι που θα επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber θα κερδίσετε από μια διπλή πρόσκληση για την παιδική θεατρική παράσταση αύριο στο Κιάτο. Ο ψαράς, ο ψαλάς όπως λένε τα μικρά παιδάκια, ο ποσιλώνας και η αόλατη γοργόνα. Ο ψαράς, ο ποσιλώνας και η αόλατη γοργόνα έρχονται για να σχεδάσουμε τις καταλέσεις στο Κιάτο και να πούμε ότι ο ψαράς συνεχίζει να ψάχνει τη γοργόνα και μπορείτε να πάτε κι εσείς να τον βοηθήσετε να τη βρει αύριο στο Κιάτο. Μέχρι το τέλος της εκπομπής είναι όσοι επικοινωνήσετε μαζί μας. Τέσσερις πρώτοι. Α, και βλέπω εδώ ο φίλος μου Γιάννης ο Κόλιας θέλει να πάει με τη σύζυγο να βοηθήσει το ψαρά, από ό,τι βλέπω, να βρει τη γοργόνα. Καλημέρα φίλατε, υγεία και ηρεμία σε όλους. Καλή εκπομπή στον κορυφαίο σταθμό και μόνο μπάρτσα, καλή αρχή το Σάββατο. Να σε καλά Γιαννάκη μου, δεν θα είμαι εδώ όμως. Καλημέρα. Να σε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλή χρονιά όχι μόνο στην Μπάρτσα αλλά και στις τέσσερις κορινθιακές ομάδες που αγωνίζονται στη Γάμα Εθνική. Βέβαια, θα μου πεις για την Μπάρτσα σε ενδιαφέρει. Ναι, δεν διαφωνώ. Θα δούμε όμως, θα δούμε τι θα γίνει φέτος. Νάτι, η Γεωργία θέλει να πάει το Κωνσταντίνο να πάει να βοηθήσει το ψαρά. Ναι, ναι. Να βρει τη γοργόνα. Καλημέρα εγώ, καλημέρα. Εγώ από το Ξυλόκαστρο εδώ. Μετά από αρκετό καιρό εμφανίστηκε. Μάλλον κρυφακού για να μας στείλει μήνυμα αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα εγώ, καλώς ήρθες. Να είσαι καλά. Το μοντέλο, πού το έχεις το μοντέλο? Πω πω, τον έχουμε χάσει τελείως αυτόν. Θα μας καλέσει το γάμο του και δεν γνωρίσουμε ποιος είναι. Αλλά θα δούμε, θα είναι ο γάμπρος, τι αλλήμωνο. Α, όλα και όλα.

0: Περισσότερα για θεατρική παράσταση μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Και προσέξτε, η διαδραστική αυτή κωμωδία είναι για παιδιά από 3 έως 10 ετών, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι 60 λεπτών. Παιδικό διαδραστικό παραμύθι, κωμωδία φυσικά, με θέμα την ανθρώπινη υπεροψία. Όποτε έχει να γίνει, κρίμα που δεν θα μπορώ να πάω να τη δω. Αφού σας είπα, δεν θα είμαι εδώ. Εγώ νομίζετε δεν θα έρθω. Τι λέτε τώρα? Και βεβαίως τώρα. Ωραίος, ωραίος. Για να τον ακούσουμε. Το μορφόπεδο.
1: Ναστούλη, τι κάνεις? Καλά. Σ' ακούμε όλη μέρα. Σ' άκουγα και εγώ στο ράδιο και ήμουν στο αμάξι.
0: Άρε Κωνσταντίνε, ομορφόπεδο. Φιλαράκο μου, πόσο καιρό έχω να σ' ακούσω. Καλημέρα, καλημέρα. Άντε να έχουμε καμιά εκδήλωση για να τα πούμε και από κοντά. Ναι. Να φωτογραφηθούμε, ξέρεις, εκείνη την ωραία τη φωτογραφία που είχαμε βγάλει πέρσι, τη θυμάσαι? Που με ρωτάγαν όλοι, όλες μάλλον, όλα τα μοντέλα με ρωτάγανε ποιο είναι αυτό το μοντέλο που ήταν δίπλα μου. Και εγώ να σου πω, λέει, ότι στα 1200 υψόμετρο στο Γελίνη έπιανε ο σταθμός. Τρελαθήκαμε, λέει. Άρε μεγάλε Κωνσταντίνε, λοιπόν άκου. Να σε πάει η μαμά στη θεατρική παράσταση αύριο, έτσι? Αύριο το απόγευμα. Στο Κιάτο. Έτσι να τις πεις.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Πιστεύω να του άρεσε του φίλου μου του Κωνσταντίνου.
2: Open,
1: δεν ξέρω να το χόρεψε. Παλιά ήταν χορευτάρας.
2: Gangnam Style.

0: κοίτα στο γάλα ξημερώματα. Θες να ζει και καμώματα, γιατί θα στο βγάλω ξημερώματα. Μη μου κάνεις ναζιά και καμώματα, γιατί θα στο βγάλω ξημερώματα. Σε λένε κι από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Ωραίος. Μπράβο Κωνσταντίνε, μπράβο. Συνεχίζουμε.
2: Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να έρθω με τον μπαμπά, γιατί η μαμά δουλεύει.
1: Μπράβο Κωνσταντίνε, μπράβο. Να πας, ήταν ωραία. Και να πας στο ψαρά να του πεις ότι είσαι ο Κωνσταντίνος, εντάξει. Να του πεις, ψαρά μου, εγώ θα σε βοηθήσω. Σε άκουσα στο ραδιόφωνο και ήρθα να σε βοηθήσω. Οκ. Τι λέει ο Σταύρος? Και πού να δει, λέει, τι σήμα έχει στο κερατσίνι. Μπα, δεν πρέπει να σας ακούνε στο κερατσίνι, ρε Σταύρο. Δεν ακούγεται. Δεν θα έχουν ίντερνετ, θα έχει πάει το ίντερνετ ακόμα. Δεν μπορεί. Αφού ένας εκεί ο γνωστός έχει να εμφανιστεί τώρα 4 μήνες, από το Πάσχα έχει να εμφανιστεί. Και ο άλλος ο Μιχαήλ έχει να εμφανιστεί 20 μέρες. Δεν θα μας ακούνε εκεί, για τίποτα. Λοιπόν, για πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από ένα πολύ καλό φίλο. Το έχει ερμηνεύσει και αυτός και το έχει ερμηνεύσει και καταπληκτικά. Και το είχαμε παρουσιάσει και μαζί στο στούντιο, αλλά δυστυχώς έφυγε νέος από τη ζωή. Γιώργος Δασκαλάκης, η Τσαμπίκος.

0: Break FM 100,8.
1: Τι να πω.
0: Open Gangnam Style.
1: Κρίμα γιατί.
0: Gangnam Style.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει πολλοί καλλιτέχνες από τη ζωή. Τώρα θα μου πεις θα ζούσαν αιώνια, αλλά το κακό είναι ότι κάποιοι έχουν φύγει και αρκετά νέοι.

Λοιπόν, μέσα από αυτή την εκπομπή, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ μέσα από αυτό το μικρόφωνο, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το κυκλοφοριακό στην πόλη. Έλλειψη πάρκιν, κυκλοφοριακό κομφούζιο. Αν και το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια, εντάξει, δεν το παρατηρούμε πολύ συχνά αυτό. Σε ειδικές περιπτώσεις. Και όταν έχει κάποιος εκδηλώσει. Λοιπόν, έφτασε η ώρα. Ο Δήμος Κορινθίων αναζητά οικόπεδα για τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη της Κορινθού, ο Δήμος Κορινθίων προχωρά σε μια νέα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης. Καλεί τους ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπαίδων που βρίσκονται εντός της πόλης Κορινθού να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διάθεση των ακινήτων τους με σκοπό τη δημιουργία από τον Δήμο νέων δημοτικών χώρων στάθμευσης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι αύξηση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης, η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, η μείωση της ταλαιπωρίας των κατοίκων και των επισκεπτών κατά την αναζήτηση θέσης και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας της πόλης. Σωστό. Ο Δήμος Κορινθίων θα εξετάσει κάθε διαθέσιμη πρόταση, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει κατάλληλους χώρους σε σημεία όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη για στάθμευση. Περισσότερα στοιχεία και τηλέφωνο επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι.

Λοιπόν, πάμε σε time out, πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μήνυματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Μια και μιλήσαμε όμως για τα προβλήματα της πόλης, που είναι και το κυκλοφοριακό βέβαια και αναζήτηση νέων χωρών στάθμευσης, να πάμε σε μια ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο Δήμος Κορινθίων σχετικά με τα ογκώδη απορρίμματα που τα βλέπουμε πολύ συχνά. Πάντως να σας πω και μια δικιά μου έτσι περίπτωση. Εδώ και αρκετό καιρό απέναντι από το σπίτι μου είχαμε αφήσει κάποια ογκώδη. Με το που βγήκε η ανακοίνωση και επικοινώνησα μαζί τους, αμέσως την επόμενη μέρα ήρθαν και τα πήραν. Λοιπόν, μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε από τη δική μας θέση, αρκεί να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Ο Δήμος Κορινθίων λοιπόν καλεί όλους τους δημότες να μην αποθέτουν ογκώδη αντικείμενα, έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, κλαδιά κλπ. Στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας. Με τη μόνη διαφορά που εγώ δεν τα είχα ούτε σε πεζοδρόμια, ούτε σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά σε ιδιόκτητο οικόπεδο απέναντι από το σπίτι μου, από τα στούντιο εδώ. Η διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται σωστό προγραμματισμό, ειδικά οχήματα και προσωπικό. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αλλά και για να διατηρηθεί ο Δήμος καθαρός, παρακαλείστε πριν αποθέσετε οποιαδήποτε ογκώδη αντικείμενα να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο 27410 27004, αυτό που πήρα και εγώ, καθημερινά 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι, ώστε να σας δοθούν οδηγίες για να

Λοιπόν, πάμε σε time out, πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μήνυματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Μια και μιλήσαμε όμως για τα προβλήματα της πόλης, που είναι και το κυκλοφοριακό βέβαια και αναζήτηση νέων χωροστάθμευσης, να πάμε σε μια ανακοίνωση που έχει εκτός ο Δήμος Κορινθίων σχετικά με τα ογκώδια απορρίμματα που τα βλέπουμε πολύ συχνά. Πάντως να σας πω και μια δικιά μου έτσι περίπτωση. Εδώ και αρκετό καιρό απέναντι από το σπίτι μου είχαμε αφήσει κάποια ογκώδη. Με το που βγήκε η ανακοίνωση και επικοινώνησα μαζί τους, αμέσως την επόμενη μέρα ήρθαν και τα πήραν. Λοιπόν, μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε από τη δική μας θέση, αρκεί να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Ο Δήμος Κορινθίων λοιπόν καλεί όλους τους δημότες να μην αποθέτουν ογκώδια αντικείμενα, έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, κλαδιά κλπ. Στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας. Με τη μόνη διαφορά που εγώ δεν τα είχα ούτε σε πεζοδρόμια, ούτε σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά σε ιδιόκτητο οικόπεδο απέναντι από το σπίτι μου, από τα στούντιο εδώ. Η διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων είναι μια ιδιαίτερη απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται σωστό προγραμματισμό, ειδικά οχήματα και προσωπικό. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας αλλά και για να διατηρηθεί ο Δήμος καθαρός, παρακαλείστε πριν αποθέσετε οποιαδήποτε ογκώδια αντικείμενα να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία καθαριότητας στο τηλέφωνο 27410 27004, αυτό που πήρα και εγώ, καθημερινά 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι, ώστε να σας δοθούν οδηγίες για να προγραμματιστεί αποκομιδή. Πολύ σωστό. Και συγχαρητήρια σε όποιον είχε την ιδέα να το κάνει αυτό.

σχετικά με τα ογκώδη απορρίμματα που τα βλέπουμε πολύ συχνά. Πάντως να σας πω και μια δικιά μου έτσι περίπτωση. Εδώ και αρκετό καιρό απέναντι από το σπίτι μου είχαμε αφήσει κάποια ογκώδη. Με το που βγήκε η ανακοίνωση και επικοινώνησα μαζί τους, αμέσως την επόμενη μέρα ήρθαν και τα πήραν. Λοιπόν, μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε από τη δική μας θέση, αρκεί να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Ο Δήμος Κορινθίου λοιπόν καλεί όλους τους δημότες να μην αποθέτουν ογκώδη αντικείμενα, έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, κλαδιά κλπ. Στα πεζοδρόμια και ως κοινόχρηστους χώρους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας. Με τη μόνη διαφορά που εγώ δεν τα είχα ούτε σε πεζοδρομία, ούτε σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά σε ιδιόκτητο οικόπεδο απέναντι από το σπίτι μου, από τα στούντιο εδώ. Η διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων είναι μια ιδιαίτερη απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται σωστό προγραμματισμό, ειδικά οχήματα και προσωπικό. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αλλά και για να διατηρηθεί ο Δήμος καθαρός, παρακαλείστε πριν αποθέσετε οποιαδήποτε ογκώδη αντικείμενα να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία καθαριότητας στο τηλέφωνο 27410 27004, αυτό που πήρα και εγώ, καθημερινά 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι, ώστε να σας δοθούν οδηγίες για να προγραμματιστεί η αποκομίδη. Πολύ σωστό. Και συγχαρητήρια σε όποιον είχε την ιδέα να το κάνει αυτό. Με τη συνεργασία όλων μας λοιπόν μπορούμε να διατηρήσουμε τις γειτονιές μας καθαρές, ασφαλείς και ανθρώπινες. Περισσότερα λοιπόν και το τηλέφωνο μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας, corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

0: Nossa, nossa, assim você me mata.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ai, se eu te pego, ai.
1: Αυτά.
0: Vai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Se eu te pego, hein?
1: Ναι, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για

Λοιπόν, για προσέξτε και σήμερα, γιατί υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία κινδύνου 3 για την Κορινθία. Και υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, έτσι. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα, Πέμπτη, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας. Υπάρχει ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας, μεταξύ αυτών και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Παραμένει σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες και στους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή πολυμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων προκαλούς πυνθήρες, δισκοπρίων, συσκευές συγκόλλησης κλπ., η χρήση πέθριων ψυταριών, το κάψιμο μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσημα ενθυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, παρακαλώ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ενημερώνει τους πολίτες. Ότι για σήμερα Πέμπτη, ...6 Αυγούστου... εφαρμόζεται το μέτρο απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα.

Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει απόφαση εξαίρεσης από την εφαρμογή του μέτρου αυτού για το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξύλο Κάστρο. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Αυτός λοιπόν ο Λάκης Καρκιάς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, παιδιά της Αμαρίνας. Φοβερή εκτέλεση. Η μοναδική αυθεντική εκτέλεση. Κλαρίνο Τάσος Χαλκιάς, παίζουν οι αδερφοί Χαλκιά. Κυριάκος, Χρόνης, Λάμπρος, Χρήστος Βαγγέλης και Λάκης Χαλκιάς. Παίζει μαζί και ο αξέχαστος Σπύρος Γυργεράτος. Ιστορικό παραδοσιακό τραγούδι της Ηπείρου.

Συνεχίζουμε με Λάκη Χαλκιά. Και να σας πούμε λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πως η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά ενημερώνει ότι η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η 6 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί σωρός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Όποιος το επιθυμεί μπορεί αντιστεφάνου να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων. Η οικογένεια επίσης θέλει να διευκρινίσει ότι το πραγματικό όνομά του είναι Μιχαήλ Λάκης Χαλκιάς και θερμή παράκληση να μην ξαναναφερθεί το όνομα Χαλκιόπουλος. Πολύ σωστά. Ο Λάκης Χαλκιάς γεννήθηκε στα Γιάννενα 30 Αυγούστου 1943 και πέθανε στις 2 Αυγούστου, λίγες μέρες πριν από τα γενέθλιά του. Ήταν γιος του κλαρινητίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά και προερχόταν από μουσική οικογένεια. Έπαιζε 5 μουσικά όργανα: κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι. Και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών. Ο Λάκης Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με σπουδαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, μεταξύ άλλων με τους τραγουδιστές Σωτήρη Αμπέλου, Γρήγορη Πιθηκότση, Στέλιο Καραζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Λουκιανό και Λαϊδόνη, και τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαβακάρη, Μίκη Θοδωράκη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεωτή, Χρήστο Νικολόπουλο, Μάριο Τόκα, Γιώργο Κατσαρό, Απόστολο Καρδάρα και άλλους. Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδιο στις 28 Μαΐου του 2002. Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε μέλος της νεολαίας Λαμπράκη, ενώ μετά διδακτορικά τάχθηκε στο ΚΚΕ, με το οποίο υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2007. Απεβίωσε, όπως είπαμε, την Κυριακή 2 Αυγούστου, λίγο πριν συμπληρώσει

0: Πού είσαι ρε Κατσαβρέα να το χορέψεις?
1: Break FM 100,8.
2: Open Gangnam Style. Gangnam Style.
0: Λοιπόν, πάμε και στα αθλητικά μας τώρα. Να ξεκινήσουμε με τη Γάμα Εθνική. Τον Γιώργο Λαδά, πρωταθλητή τη Super League 2 με την ομάδα της Καλαμάτας, ανακοίνωσε για κάτω από τον goalpost ο ΑΟΛ. Η ανακοίνωση του ΑΟΛ. Ο Γιώργος Λαδάς, η νέα ομάδα μεταγραφή. Ο Γιώργος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον Αργοναύτη Κατακόλου και συνέχεια εντάχθηκε στις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης. Στην πορεία της καριέρας του αγωνίστηκε σε Πλατανιά, ΠΑΟ Βάρδας, Ολυμπιακό Βόλου, ΕΑΝΤΑ Γαστούνης, Καλαμάτα και Διαγόρα Ρόδου με τη μορφή δανεισμού πριν επιστρέψει στην Καλαμάτα. Με την ομάδα της Μεσσηνίας πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League 2 και του Super Cup τη σεζόν 2025-2026. Για την επιλογή του να ενταχθεί στη νέα του ομάδα, ο ίδιος αναφέρει: «Επέλεξα τον ΑΟΛ γιατί είδα ένα σύλλογο με οργάνωση, φιλοδοξία και υγιεινή νοοτροπία. Έρχομαι για να δουλέψω σκληρά και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Όσο για τη φιλοσοφία που την χαρακτηρίζει, δηλώνει: πιστεύω ότι η επιτυχία έρχεται μόνο μέσα από τη σκληρή δουλειά, συνέπεια και επιμονή. Δεν σταματώ στις δυσκολίες, να αντιμετωπίζω και συνεχίζω να εξελίσσω». Ο ΑΟΛ τον καλωσορίζει. Και να πάμε στον πρωταθλητή της Β' κατηγορίας Κορινθίας. Ο Σολωμός ενισχύεται σημαντικά στη μεσαία γραμμή με την απόκτηση του Φλάβιο, ενός αμυντικού χαφ που ξεχωρίζει για τη δυναμική του παρουσία και την ικανότητά του να ελέγχει το χώρο του κέντρου. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με έντονα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ο οποίος συνδυάζει δύναμη, πάθος και τακτική συνέπεια. Η παρουσία του στη μεσαία γραμμή αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στην ομάδα, ενώ η ικανότητά του να ανακτά μπάλες και να οργανώνει το παιχνίδι τον καθιστά ένα πολύτιμο γρανάζι στη λειτουργία του συνόλου. Ο Φλάβιο διακρίνεται για τη μαχητικότητά του στις σωστές τοποθετήσεις και την αποφασιστικότητά του στις προσωπικές μονομαχίες. Στοιχεία που τον κάνουν ιδιαίτερα αποτελεσματικό στον νευραλγικό χώρο του κέντρου. Στο Σολωμό επικρατεί αισιοδοξία ότι η προσθήκη του θα δώσει ποιότητα, ένταση και ισορροπία στη μεσαία γραμμή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ανακοίνωση του Σολωμού. Η Αθλητική Ένωση Σολωμού ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Φλάβιο Ντεμάη. Έναν αμυντικό χαφ με πολύ καλή παρουσία στα κορινθιακά γήπεδα, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την μεσαία γραμμή της ομάδας. Του ευχόμαστε υγεία και καλές επιτυχίες με τη φανέλα της Αθλητικής Ένωσης Σολωμού. Καλώς ήρθες, Φλάβιο. Και από το Σολωμό να πάμε τώρα στον Τενεάτη με την επιστροφή του πρωταθλητή. Την επιστροφή του Χρήστου Κακανάκου ανακοίνωσε η διοίκηση του Τενεάτη Αθηκίων. Ο Χρήστος ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2022 και είχε συμβάλει αρκετά σε αυτό. Και με δικό του γκολ κατέκτησε το Super Cup. Η ανακοίνωση της ομάδας. Η διοίκηση του ΑΠΣ Τενεάτη Αθηκίων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Χρήστου Κακανάκου στην οικογένεια της ομάδας. Η επιστροφή του Χρήστου αποτελεί μια σημαντική προσθήκη για το σύλλογό μας και ταυτόχρονα την εκπλήρωση μιας έντονης επιθυμίας του Παναγιώτη Παναγόπουλου, ο οποίος πίστεψε από την πρώτη στιγμή ότι ο Χρήστος έπρεπε να φορέσει ξανά τη φανέλα του Τενεάτη. Το ευχόμαστε ολόψυχα να έχει μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες, συμβάλλοντας με το ήθος, την εμπειρία και τις ικανότητές του στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας. Χρήστο, καλώς ήρθες ξανά στον Τενεάτη Αθηκίων.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Έτσι, έτσι, έφτασε το καλοκαίρι. Τώρα τελειώνει το καλοκαίρι. Πάντα συντροφιά με το Break FM. Είδα τι μας είπε ο Κωνσταντίνος, ε. Κάθε πρωί λέει ακούω. Ναι, ναι, ναι.

0: Η μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού να μας χαρίσει σωματική και ψυχική υγεία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα για τη σημερινή μέρα. Λοιπόν τώρα, πριν σας αφήσουμε, μην ξεχάσουμε το απόψινο event. Αμέ, φτιαχνιέται αυτό. Σήμερα Πέμπτη, το Γεια Σου Καφέ υποδέχεται τον Νίκο Γιωργουσάκη και τη γωγό Χόδρο Γιωργάκη για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά χωρίς πρίζες, γεμάτη ρυθμό και συναισθήματα. Αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική και ξένη δισκογραφία ζωντανεύουν μέσα από μια αυθεντική ακουστική ερμηνεία με θέα τη Διόρυγα Κορίνθου και την θάλασσα δίπλα μας. Σας περιμένουν για μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά με δροσερά κοκτέιλς και την πιο χαλαρή ατμόσφαιρα στο Γεια Σου Καφέ. Νίκος Γιωργουσάκης, γωγό Χοντρο Γιωργάκη, απόψε σε 9 το βράδυ στο Γεια Σου Καφέ στη Διόρυγα Κορίνθου, στο προβλήτα της Σιθμίας. Περισσότερα στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinth News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, και όχι μόνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα, θα δείξει. Πότε θα ξαναπούμε. Και σας το λέω τώρα. Δεν ξέρω πώς είσαστε εδώ που θα είστε αύριο το πρωί και θα περιμένετε. Πάντως έφτασε η ώρα να ξεκουράσω εγώ τη φωνή μου και να κάνουμε και κανένα βουτιά. Ευχές σε όλες και όλους να περνάτε καλά. Α, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου με το Σέτρα.
1: Σέτρα.
0: Καλημέρα Γιαννάκη, με το Σέτρα του ο Γιάννης. Και στον ιό τον Αγγέλου τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Λοιπόν, ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για την δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας του Μαγιστράλη. Και όπως μας είπε ο κύριος Κώστας, μπορούμε να ξεκινήσουμε για τα δωρεάν τραπέζια προσφοράς για εσάς τις ακροάτρες και ακροάτες του Break FM. Λοιπόν τώρα θα ξεκινήσουμε βέβαια μετά το 15 Αύγουστο. Ευχαριστούμε πολύ. Από την πόλη του Αποστόλου, του Αθηνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας, ευχές να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM όσο εγώ θα λείπω και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά για σήμερα και καλή Παναγιά.
2: Break FM 100,8.
3: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
9: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
8: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι, σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. St. Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτα, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι εδώ μαζί στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε έτσι σε μια ωραία ατμόσφαιρα, σε μια ωραία κατάσταση, σε ένα ωραίο mood όπως λέμε. Ελένη Παρπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Και βέβαια σήμερα θα τα πούμε όλα για την καλή, για την ανάποδη. Και τι έχουμε να πούμε σήμερα? Λοιπόν, έχουμε τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Να σας πω ότι θα πούμε τα 10 πιο παράξενα πράγματα που έχουν απαγορευτεί στον κόσμο. Και έψαξα και βρήκα πάρα πολλά που έχουν απαγορευτεί κατά καιρού στον κόσμο και μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι μια ωραία εκπομπή η σημερινή. Θέλω να μείνετε μαζί μας, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε ποια μπορεί να είναι αυτά τα πράγματα που είναι απαγορευμένα σε κάποιες χώρες του κόσμου, ενώ σε κάποιες άλλες θεωρούνται πάρα πολύ φυσιολογικά. Μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι? Πάμε να τα δούμε μαζί με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Επιστρέφω σε πολύ λίγο μετά το πρώτο αγαπημένο μας τραγούδι.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά, μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν. Πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να ζήσουν μια κουλτούρα μια άλλη χώρα. Πολλοί είναι εκείνοι που ταξιδεύουν με την ελπίδα να ανακαλύψουν την ιστορία και τη φύση σε μακρινούς προορισμούς. Και μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερη σημασία οι λόγοι για τους οποίους μπορείτε να ταξιδεύετε. Ωστόσο, είναι καλό να θυμάστε ότι ορισμένα πράγματα σε ορισμένα μέρη έχουν τους δικούς τους νόμους και τους δικούς τους κανόνες. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε από την αρχή να ταξιδέψουμε. Πού θα σας πάω? Θα σας πάω στη Μαλαισία για να δούμε κάτι που μας φαίνεται ανίκουστο, αλλά απαγορεύεται.

Ταξιδεύουμε λοιπόν. Η πρώτη μας σταθμός είναι η Μαλαισία και πρέπει να σας πω ότι στη Μαλαισία έχουν απαγορευτεί τα κίτρινα ρούχα από το 2011, επειδή τότε η κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση μια ομάδα ακτιβιστών οι οποίοι διαδήλωναν για εκλογικούς νόμους. Και επειδή φορούσαν αυτοί οι άνθρωποι κίτρινα ρούχα, απαγορεύτηκε σε όποιον κυκλοφορεί έξω στο δρόμο να φοράει κίτρινα ρούχα. Φανταστείτε τώρα δηλαδή που το κίτρινο είναι ένα αγαπημένο χρώμα, ιδιαίτερα αν είσαι Άρης ή αν είσαι ΑΕΚ, πώς μπορεί να, ο άλλος να τρελαθεί. Το είχαν απαγορεύσει λοιπόν το 2011 στη Μαλαισία, γιατί η τότε κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση με μια ομάδα ακτιβιστών που διαδήλωναν, φανταστείτε, για κάτι περίεργα, για κάτι εκλογικούς νόμους.

0: FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
8: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

0: Θα σας πάω τώρα στη Σιγκαπούρη για να δούμε τι έχει απαγορευτεί εκεί. Η απαγόρευση ξεκίνησε το 1992 και ισχύει μέχρι σήμερα. Και ξέρετε τι απαγορεύουν στη Σιγκαπούρη? Απαγορεύουν την πώληση και την εισαγωγή τσίχλας, κάτι που σημαίνει ότι οι ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν πουθενά τσίχλες. Δηλαδή δεν μασάνε αυτοί. Επίσης δεν μασάνε στην κυριολεξία δηλαδή. Γίνονται βέβαια και εξαιρέσεις για ιατρικούς λόγους σε άτομα που πρέπει να μασούν τσίχλα, παραδείγματος χάρη για να κόψουν το τσιγάρο ή για κάποια προβλήματα που μπορεί να έχουν με το έλκος του στομαχιού και με άλλα τέτοια.
1: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς, ούτε με

πράγματα που απαγορεύονται σε χώρες του κόσμου, λέμε σήμερα. Και πρέπει να σας πω ότι θα σας ταξιδέψω τώρα στην Κίνα, όπου η απαγόρευση έχει εφαρμοστεί από το 2011 και απαγορεύεται να γυρίζουν ταινίες με ταξίδια στον χρόνο. Παρόλο που τα ταξίδια στον χρόνο δεν είναι δυνατά, η ιδέα έκανε θράψη στην κινέζικη τηλεόραση, γεγονός που δεν άρεσε στις αρχές και αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις εκπομπές με παρόμοιο περιεχόμενο, όπου θεωρούνται ασέβεια προς την ιστορία να το κάνεις αυτό. Και απαγόρευση εφαρμόστηκε από το 2011 και περιττώ να σας πω ότι ακόμα δεν έχει αυτό το πράγμα αλλάξει.

Πάμε τώρα σε κάτι πολύ απίστευτο που συμβαίνει στην Αυστραλία. Θα το πιστεύατε ποτέ ότι απαγορεύεται σε κάποιον να αλλάξει τη λάμπα στο σπίτι του αν καεί? Βεβαίως, στην Αυστραλία και μάλιστα στη Βικτόρια της Αυστραλίας, μια από τις πιο πολυπληθέστερες πολιτείες της Αυστραλίας, το να αλλάζεις λάμπα είναι παράνομο εκτός αν είσαι ηλεκτρολόγος ή έχεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν σου καεί η λάμπα το βράδυ, ρε παιδί μου, και θέλεις να κάνεις κάτι στο σπίτι σου, απαγορεύεται να αλλάξεις τη λάμπα. Πρέπει να καλέσεις τον ηλεκτρολόγο να το κάνει αυτό, γιατί μπορεί να πάθεις ηλεκτροπληξία και άλλα τέτοια περίεργα. Φανταστείτε δηλαδή πράγματα που για μας γίνονται στόρπα κόλλα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες στην τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Βλέπουμε τι απαγορεύεται σε κάποιες χώρες, τι περίεργα πράγματα μπορεί να απαγορεύονται. Και θα σας πάω τώρα πάλι στην Κίνα, όπου αποφασίστηκε η απαγόρευση κατασκευής και πώλησης βιντεοπαιχνιδιών. Μάλιστα, πολύ καλά ακούσατε. Επίσης, στην Νότια Κορέα θεσπίστηκε ένας νόμος που απαγόρευε στα παιδιά να παίζουν βιντεοπαιχνίδια online από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Αυτό δεν μου ακούγεται λάθος, να σας πω την αλήθεια. Το μέτρο αυτό λήφθηκε προκειμένου να αποτραπεί η εξάρτηση από συγκεκριμένα παιχνίδια. Το 2013, ωστόσο, η κυβέρνηση χαλάρωσε τα μέτρα και έδωσε στους γονείς το δικαίωμα να ζητούν την εξαίρεση από αυτή την απαγόρευση. Πάλι καλά, δηλαδή, που τους δόθηκε και το δικαίωμα κάποιες οικογένειες να μην είναι έτσι σύνομες με αυτή την απίστευτη έτσι, περίεργη έτσι, νομοθεσία που λέει ότι θα πρέπει να μην παίζεις βιντεοπαιχνίδια και να μην ασχολείσαι με τα βιντεοπαιχνίδια ούτε καν να τα κατασκευάζεις ή να τα πουλάς.

Πάμε τώρα σε κάτι περίεργο. Πάμε στη μετενσάρκωση. Ακούστε να δείτε τι έχουν κάνει στην Κίνα. Απαγορεύει τη μετενσάρκωση χωρίς την άδεια της κυβέρνησης. Η κίνηση αυτή είναι στα μέτρα, προσέξτε τώρα τι τρελή είναι εκεί οι άνθρωποι, είναι στα μέτρα για τη μετενσάρκωση για τους εν ζωή βούδες στο Θιβετιανό βουδισμό. Και μόνο τα βουδιστικά μοναστήρια έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση για σχετική άδεια. Η απαγόρευση ξεκίνησε το 2007 και να μην σας πω ότι ισχύει και μέχρι σήμερα το 2024 που τα λέμε αυτά και μιλάμε.

Ένα από τα πιο εξωφρενικά πράγματα που απαγορεύονται στον κόσμο είναι να πεθάνει στο κοινοβούλιο. Ο νόμος αυτός που δεν επιτρέπει σε κανένα να πεθάνει μέσα στο κοινοβούλιο, καθώς όποιος πεθαίνει δικαιούται να κυδευτεί με δημόσια δαπάνη, ψηφίστηκε στη Βρετανία μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2008. Ναι, βεβαίως, ψηφίστηκε αυτός ο νόμος και υπάρχει, όσο και σας φαίνεται περίεργο, να μην πεθάνει κανένας, να μην τον βρει αυτό το κακό μέσα στο κοινοβούλιο και θα πρέπει να κυδευτεί δημοσία δαπάνη. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ τρέλα και έξω στον κόσμο, για την οποία θα σας μιλήσω και στη συνέχεια. Πού θα σας πάω τώρα? Θα σας πάω στη Γερμανία, όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ποιο? Μετά το τραγούδι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.com.

Ένα ακόμα παράδοξο, ένα ακόμα περίεργο που συμβαίνει στον κόσμο. Θα σας πάω τώρα στη Γερμανία, όπου δεν επιτρέπεται να μένεις από βενζίνη. Αυτό που περιπλέκει ακόμα περισσότερα πράγματα είναι ότι δεν μπορεί κανένας να βγει το αυτοκίνητό του για να φέρει βενζίνη. Και οι πεζοί επίσης απαγορεύεται να το κάνουν αυτό και να βοηθήσουν κάποιον άλλον. Οπότε πρέπει οι Γερμανοί να βάζουν βενζίνη από την αρχή μέσα στα οχήματά τους. Και που δεν είναι λόγο, δεν μπορούν να μείνουν στη μέση του δρόμου, να παρακολουθήσουν και τη συγκοινωνία. Και αυτό μάλιστα προβλέπεται ότι η νομοθεσία το τιμωρεί και μάλιστα με πολύ μεγάλο πρόστιμο. Θα σας πάω τώρα και στη Γαλλία, όπου απαγόρευσε την κέτσα από το 2011 στα σχολεία και στις καφετέρειες των κολεγίων, επειδή η κατάχρηση της συγκεκριμένης σάλτσας καταστρέφει τη γεύση της γαλλικής παραδοσιακής κουζίνας και έχει και υψηλή περιεκτικότητα στη ζάχαρη, οπότε κάνει πάρα πολύ κακό και στους νέους. Να λοιπόν που η γαλλική φινετσάτη κουζίνα κάνει και κάτι πάρα πολύ καλό, απαγόρευσε την κέτσα στα σχολεία.

Και κλείνουμε με ένα ακόμα παράδοξο, φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα. Σήμερα που λέμε τα περίεργα που έχουν απαγορευτεί στον κόσμο, πάμε στη Βόρεια Κορέα. Η απέχθεια της Βόρειας Κορέας για την Αμερική είναι γνωστή και η χώρα αποφάσισε να απαγορεύσει το τζιν επειδή το χρώμα, το μπλε του τζιν είναι συνδεδεμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει όχι μόνο για τα μπλε τζιν, αλλά και για τα μαύρα ή το αντίθετο, ή όχι για τα μαύρα. Εσείς τι πιστεύετε? Όχι, μόνο για τα μπλε τζιν. Μαύρα τζιν μπορούν να φοράνε πάλι καλά στη Βόρεια Κορέα, όπου γίνονται απίστευτα πράγματα ούτως ή άλλως.

Σας είπα ότι η σημερινή εκπομπή θα ήταν απολαυστική, γιατί θα λέγαμε πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, που απαγορεύονται στον κόσμο, μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Τα είπαμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Ανανοούμε το ραντεβού μας τώρα για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σπίτι μας, στην αγαπημένη μας συχνότητα, για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Η επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Από την Ελένη Μπαρμπάκου που ήταν εδώ, τις ευχές μου και την αγάπη μου ως αύριο που θα τα ξαναπούμε. Γιατί χαρά σε όλους!

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Έχετε προβλήματα? Έχετε προβλήματα?

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
8: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
7: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410-97600.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
8: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
7: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι.
12: Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: 6 του μήνα. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Γεια σου Θάνο. Δεν σε βλέπω στα κέφια σου σήμερα. Είπα να το βάλω πιτρία να σου φτιάξω τα τέτοια. Γεια σας παρέα μας όμορφη και συναρπαστική, θεσπέσια και συγκλονιστική.
0: Και καταπληκτική θα έλεγα.
1: Αυτό το ξέχασα. Πώς την έπαθα.
0: Σε παρακαλώ, πώς θα κάνεις αυτά τα λάθη?
1: Δεν ξέρω.
0: Πάμε για ένα τραγούδι.
1: Βέβαια, φύγαμε.

0: Θάνος και Μέρη λοιπόν, και εκεί θα μας στείλετε το ωραίο σας μηνυματάκι, θα μας γράψετε τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και αυτά. Τι άλλο. Κάντε μας και ένα like σελίδα. Αυτό.
1: Αν θέλετε, εμένα μου αρέσουν τα μηνύματα πάντως.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

Βασικά, άκου τη βρήκα. Αυτό πραγματικά είναι, είμαι μάλλον, εγώ. Είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Άκου. Έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό. Κοινωνικό θες να πεις. Εδώ κανονικά θα μου έλεγες εσύ, Θάνο, αλλά το λέω μόνη μου. Να δεις τώρα σε τι άλλη διάσταση έχω περάσει. Και σου απαντώ εγώ. Θέλω να πάω κάπου μόνος μου. Αντικοινωνικός τουρισμός.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
8: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: θέλω να σου πω αυτό τον αστικό μύθο που κυκλοφορεί, που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, γιατί δεν το άκουσα με τα αυτιά μου, δεν το είδα με τα μάτια μου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είχε γίνει πριν πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μια TV persona, παρουσιάστρια, η οποία είχε καλέσει ένα τραγουδοποιό και τραγουδούσαν, τέλος πάντων, βέβαια, και τραγουδούσαν ένα τραγούδι του Σιδηρόπουλου.
1: Ναι.
0: Και γυρνάει και κάνει. Ποιος το έχει γράψει, λέει, αυτό το τραγούδι? Λέει ο Σιδηρόπουλος. Α, λέει, είναι πάρα πολύ ωραίο να το φωνάξουμε εδώ.
1: Ναι, ναι, στο στούντιο. Ναι.
0: Στο στούντιο.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, λέει ο τραγουδιστής, προσπαθώντας να καλύψει, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να το φωνάξουμε εδώ πέρα, διότι. Α, εμένα, λέει, κανένας δεν μου αντιστέκεται.

Έλα Θάνο, έχω είδηση για σένα φοβερή, συναρπαστική, συγκλονιστική. Άκου, το ελληνικό φαγητό που μπήκε στο top 10 των παραδοσιακών συνταγών παγκοσμίως. Μία λίστα που διαρκώς ενημερώνεται από το Taste Atlas είναι αυτή των παραδοσιακών φαγητών που ένα ελληνικό πιάτο έχει καταφέρει να μπει στο top 10. Ο λόγος για 1, 2, 3, 4, 5, σας μετράω για να σκεφτείτε λίγο, είναι το κοντοσούφλι. Λοιπόν, το Taste Atlas γράφει για το ελληνικό κοντοσούφλι πως είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές ελληνικής μαγειρικής στην Ήπεθρο, με ρίζ, αγροτικές συγκεντρώσεις, στις γιορτές και τις παραδόσεις του ψησίματος τα Σαββατοκύριακα. Καλά. Να μην σου πω για το κοντοσούφλι που τις αποκριές στο Δήμο της Αμφίκλειας, στον Παρνασσό από κάτω, σε αυτό το υπέροχο χωριό, κάθε χρόνο φτιάχνουν ένα τεράστιο, ένα γίγας κοντοσούφλι και κάθε χρόνο σπάνε το ρεκόρ τους στο ρεκόρ Guinness. Γιατί το κοντοσούφλι ξέρει, έχει άποψη.

0: Λοιπόν, Μερούλα, ναι. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να σου πω ότι είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση του πιο πιστού σκύλου στον κόσμο, Χάτσικο. Και την ταινία, θυμάσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο δημοσιότερος σκύλος στον κόσμο και αποτελεί σύμβολο της απόλυτης αφοσίωσης, φιλίας, αγάπης και πίστης. Ο Χάτσικο, που στα ιαπωνικά σημαίνει 8ος Ιόνος πρίγκιπας, γεννήθηκε 10 Νοεμβρίου του 23 στην πόλη Οντάτε της Ιαπωνίας. Η μοναδική του ιστορία έχει αποτυπωθεί σε σελίδες βιβλίων, ενώ έχει μεταφερθεί φυσικά και στον κινηματογράφο. Εκείνη η ταινία πολύ συγκινητική, δεν μπορείς να συνέρθεις δηλαδή μετά με τίποτα. Τόσο
1: εσύ.
0: Πολύ. Είναι πολύ. Είναι σε πια. Σε πλακώνει. Σε πλακώνει. Δεν
1: την
0: είναι.
1: Έχω δει.
0: Δεν την έχεις δει?
1: Όχι.
0: Μην τη δεις καλοκαίρι.
1: Γιατί?
0: Άστο.
1: Χειμώνα.
0: Θα κάνεις να συνέρθεις κάνα δύο εβδομάδες.
1: Γεια σα, ξαναπέστηνα.
0: Χάτσικο.
1: Θυμήστε το λιγάκι, γράψτε το μου σε ένα μήνυμα κάποιος.
0: Είναι δυνατόν να μην ξέρεις την ταινία?
1: Δεν είμαι συνεφίλ.
0: Δεν είσαι. Αν είσαι, το ξέχασα. Τι, δεν έχω να κάνω με κανονικό άνθρωπο. Με συγχωρείς.
1: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί.

0: Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος, το και, το λατινικό, το παπάκι.
1: Το εκείνο, ζουζουνιάρικο.
0: Το ζουζουνιάρικο στο πληκτρολόγιο δεν υπάρχει τέτοιο. Πες το σωστά να καταλάβουν οι άνθρωποι.
1: Αυτό το παπάκι που πάει στην ποταμιά. Το Α που έχει ένα κυκλάκι από γύρω.
0: Σαν 8 όρθιο. Καθιστό.
1: Όπως το βλέπει ο καθένας.
0: Και μια ουρίτσα.
1: Όπως το βλέπει.
0: Ναι, αυτό το σύμβολο. Άμα το βρείτε ποτέ, τρυπήστε με τη μύτση. Το έχουμε φάει, το έχουμε κάνει βαλίσει εμείς. Θα το αλλάξουν στα επόμενα πληκτρολόγια, δεν θα υπάρχει. Θα το καταργήσουν έτσι όπως το έχουμε κάνει εμείς. Θα βάλουν ένα παπάκι, μάλλον κανονικά.
1: Να σου πω κάτι πιο εύκολο θα ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Λες παπάκι, πάει το μυαλό στο παπάκι. Όχι τώρα παπάκι του πληκτρολογίου.
0: Παπάκι.
1: Άσε που δεν θυμίζει καθόλου παπάκι για να το λένε παπάκι.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Υπάρχει κάποιο πληροφορικάριο να μα πούνε γιατί το λένε πλακάκι.
0: Όχι. Ναι, πες το, ναι, πλακάκι, σοβαντεπί κτλ.
1: Δηλαδή.
0: Τραγουδάκι.
1: Ναι.

0: Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και υπενθυμίζω, Πέμπτη σήμερα, έτσι, 6 του μήνα ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Έλα, Μερούλα.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Οχ.
1: Σύμφωνα με έρευνα, οι άνθρωποι που θυμώνουν εύκολα είναι αυτοί με την καλύτερη καρδιά.
0: Α, εγώ θυμώνω εύκολα.
1: Έχω κι άλλο να σου πω.
0: Κι άλλο να μου πεις και πες.
1: Σύμφωνα με έρευνα, ξέρεις ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο όταν σταματάς να κοιτάς το παρελθόν.
0: Ναι, αυτό είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Δύο μαζί.
0: Δύο μαζί, πακέτο.
1: Γιατί χτες νομίζω δεν είπα.
0: Πακέτο μας τις έκανες. Μας τις πακετάρισε και μας τις κόλλησε στην. Άντε, μούρι. Εντάξει.

0: Να δώσω μια πληροφορία.
1: Και δίνεις και
0: μπορεί
1: δυο.
0: Να είναι και διαφήμιση βέβαια, αλλά δεν είναι κατά βάση διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook, την οποία αν μου επιτρέψετε θα την πω, δεν έχω πρόβλημα. Που είναι για τους βιβλιοφάγους. Τι κάνουν εκεί? Κάνουν ανακύκλωση στην ουσία βιβλίων.
1: Ναι, τι εννοείς, δίνουν το, δίνουν και ανταλλάσσουν.
0: Έχεις αγοράσει εσύ το βιβλίο, δεν το ανταλλάσσουν, το αγοράζεις, αλλά το αγοράζεις σε πολύ καλές τιμές.
1: Ναι.
0: Σε ξεφτυλιστικές τιμές θα έλεγα. Δηλαδή παίρνεις τώρα ένα βιβλίο, το διαβάζεις το καλοκαίρι, αλλά δεν θες, δεν σ' άρεσε, δεν το θες στο σπίτι σου για τον χύψη λόγο. Και πόσα να μαζέψεις πια.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις λοιπόν μέσα σε αυτή τη σελίδα και το πουλάς. Ή το ανταλλάσσεις, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνεις οποιαδήποτε συμφωνία χρειαστείς.
1: Ναι.
0: Και έχει πάρα πολλά μέλη. Και εγώ πήγα και αγόρασα κανένα δύο βιβλιαράκια που χρειαζόμουν που δεν τα βρίσκα στο βιβλιοπωλείο.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Έχουν καταργηθεί και τα βρήκα εκεί.
1: Είδες. Είναι μία λύση αυτό. Δηλαδή πράγματα που καταργούνται μπορεί να τα βρεις εκεί.
0: Ναι, γιατί κάποιος το έχει από παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχουν στους εκδόσεις. Γιατί ήταν με μία έκδοση η οποία έχει κλείσει και τώρα που έχει ξανανοίξει δεν τα έχει δημοσιεύσει ξανά. Και το βρήκα από τον Κυριούλη.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: τελευταίο ημίωρο διάβασα την είδηση, μου σηκώθηκε λίγο η τρίχα η δικιά μου όμως.
1: Είσαι που σε γατούλης.
0: Ναι μωρέ, γιατί έχω γατούλα μωρέ και τώρα σκέφτηκα ότι
1: είσαι,
0: θα μπορούσε να είναι το δικό μου το γατάκι και με έπιασε ένα σύγκριο, το καημένο.
1: Εγώ θέλω σκυλάκι.
0: Εντάξει, εγώ έχω ένα γατάκι σε πληροφορώ και είναι και πολύ καλό, πολύ καλούλα. Και τα γατάκια είναι πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ καθαρά.
1: Και
0: η ύπουλα δεν είναι καθόλου.
1: Εγώ τις φοβάμαι λίγο τις γάτες.
0: Δεν είναι μωρέ, μέσα στο σπίτι είναι ήρεμα τα ζωντανά αυτά.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη.
0: Έχουν μια προσωπικότητα, κανονικότατε. Αντιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα. Άμα έρθουν πάνω σου δε και αρχίζουν και τρίβονται και χουχούλιο αυτό σου, ναι, δε παθαίνεις πλάκα, δεν το συζητώ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη. Προτιμώ τα σκυλάκια. Γαβ.
2: Γαβ.
1: Μιάου. Γαβ, γαβ. Η ΔΕΗ

που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Ζέστη κάνει, ζέστη.
1: Δεν είναι ζέστη καλοκαίρι, έχουμε τι θες να κάνει, κρύο.
0: Δεν είναι η ζέστη. Και, να βρέχε και να βρέχει και να χιονίζει.
1: Ναι.
0: Έχει αυτή την κοφόβραση. Δεν θυμάσαι για τον προηγούμενο καιρό που έβρεχε, σταματημό δεν είχε, αλλά έχει αυτό το πράγμα που κολλάς. Δεν θέλουμε να κολλάμε.
1: Ναι. Δεν θέλεις εσύ να κολλάς.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και πώς θα γίνει ρε κοπελιά τώρα, όταν έχει και νοτιά και ζέστη, θα κολλάς σαν γραμματόσημο.
0: Να αλλάξει και αυτό, σας παρακαλώ, στους μετεωρολόγους και στον καιρό, κάτι να γίνει.
1: Ναι, να το πούμε στους μετεωρολόγους, να το πούν στον καιρό να τα αλλάξουν.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, Μερουλά.
0: Πάω με ιεραρχία.
1: Ναι, ναι, πάντα εννοείται. Δεν μην ξεπεράσει και πα στον ανώτερο. Τι ακούμε, ρε παιδιά, τι ακούμε.

0: Έλα, Νότερη.
1: Φεύγουμε και αφήνω πίσω μου σύντρι μια.
0: Και αύριο Παρασκευή, 7 του μήνα.
1: Αγάπη Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, μέλη.
0: Αύριο λοιπόν, 7 του μήνα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Εδώ.
0: Γεια σου, Μέρη.
1: Γεια σου, Θάνος.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και όπως φαίνεται το καλοκαίρι εδώ θα με βρίσκεται και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή και τις επόμενες εβδομάδες όσο αντέχουμε εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι αν δεν μας κόψουν το ρεύμα. Ενώ αν δεν μας κλείσουν το διακόπτη για να φύγουμε, ξέρετε τώρα. Εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε εδώ. Είμαστε φανατικοί, είμαστε work addicted persones και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε το καλοκαίρι παρέα εδώ μαζί σας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, θέλω την προσοχή σας. Τι έχει σήμερα στην εκπομπή? Τι έχει εκπομπή σήμερα, λοιπόν? Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Αυτά είναι εντάξει το στανταράκι μας. Έχουμε throwback, ονομαστικές εορτές επετείους, τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε summer edition tips με καλοκαιρινά tips, κυρίες και κύριοι, για τις παραλίες και τις διακοπές σας. Έχουμε super προτάσεις ταινιών από Netflix για να είστε κυριλές στις διακοπές, να βλέπετε στοχευμένα ταινίες και σειρές. Και έχουμε και κρύο ανέκδοτο, γιατί εντάξει, καλό το χαμόγελο στις διακοπές και στα μπανάκια, αλλά ένα έξτρα χαμόγελο λέμε τώρα, αν το καταφέρω να σας το βγάλω με το κακό ανέκδοτο που λέω κάθε φορά στην εκπομπή. Κάτι έχουμε κάνει καλά σήμερα. Ευχαριστώ.

0: και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
0: Σουσαμέλος Bakery Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα.

Τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

Είμαστε στην ενότητα Throwback. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Ευμορφία Μορφούλα Σωτήριο Σωτήρια. Μία επέτειο σήμερα, ημέρα ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο Klippel File. Τώρα, σαν σήμερα, το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, ανάθεμά τους, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Το αφήνω ασχολίαστο, πραγματικά φρίκι και θυμός απέναντι σε αυτή την ενέργεια και μεγάλη απογοήτευση φυσικά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική και είναι και αυτές ξεχωριστές.

0: Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σοπίν να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στα Summer Edition Tips Ενότητα. Και αυτό που θα σας πω είναι κάτι που ενδεχομένως το γνωρίζετε και είμαι σίγουρος ότι θα το θυμηθείτε. Μην μπαίνετε απότομα στη θάλασσα όταν έχετε μείνει αρκετή ώρα στον ήλιο. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να βάλετε ξανά το αντιλιακό και να μπείτε σταδιακά μέσα. Είναι ό,τι πιο υγιές μπορείτε να κάνετε για πάρα πάρα πολλούς λόγους, και δερματικούς και οργανικούς. Το νου σας.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές. Σας περιμένω στα social media χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας. Πού σας βρίσκω τη δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γεια Σου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γεια Σου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι,

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω.

Είμαστε στις προτάσεις ταινιών στη θέση νούμερο 2 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες τελευταίας 20ετίας. Έχουμε επιλέξει το The Social Network. Η ιστορία της δημιουργίας του Facebook και του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που επικοινωνούμε. Με γρήγορους διαλόγους, εξαιρετικές ερμηνείες και ένα εκπληκτικό σενάριο, η ταινία δείχνει πως πίσω από μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων κρύβονται φιλόδοξα. Δυστυχώς πολύ φιλόδοξα σε πολλές περιπτώσεις ζητήματα, προδοσία καλύτερων φίλων, προδοσία ανθρώπων πολύ κοντινών, αλλά και προσωπικές συγκρούσεις πραγματικά σπάνε κόκαλα. The Social Network, όχι τυχαία, στη θέση νούμερο 2 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες, και αύριο με μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάσουμε την ταινία που έχουμε χαρακτηρίσει ως τη δημοφιλέστερη και πιο αγαπητή ταινία της τελευταίας 20ετίας, η οποία προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες αλλά κατέκτησε και τις καρδιές των θεατών.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε. Πρώτη τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Σας περιμένω με μεγάλη αγωνία και χαρά αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή ακουθετικά, μια εκπομπή καλών θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

κάπου θετικά. Και ο Γιώργος Ευγενιάδης δεν είναι απλώς ένας καθηγητής ειδικής αγωγής. Είναι ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να μετατρέψει τη μαγειρική σε, και την εκπαίδευση, αλλά και την καθημερινή επαφή με τα παιδιά σε έναν ουσιαστικό χώρο έκφρασης, αυτονομίας και συμπερίληψης. Μέσα από τη δουλειά του στο ΕΕΚ Ηρακλείου Αττικής, αλλά και μέσα από τα βιβλία του «Απλά και διαφορετικά», δείχνει στην πράξη πως η γνώση μπορεί να γίνει προσβάσιμη, βιωματική και αληθινά ανθρώπινη. Με αφορμή και τη βραβευμένη μαθητική επιχείρηση «Πού πας», που άνοιξε μια πολύ σημαντική συζήτηση γύρω από τις μη ορατές αναπηρίες, ο Γιώργος Ευγενιάδης μιλάει για τις εικόνες που κουβαλά από τα παιδικά του χρόνια, τη διαδρομή που τον έφερε στην ειδική αγωγή, τη δύναμη που μπορεί να κρύβει ένα μάθημα μαγειρικής, αλλά και για όλα όσα μπορεί έχει να μας μάθει η διαφορετικότητα όταν τη δούμε χωρίς φόβο, αλλά με αγκαλιά και χωρίς μιζέρια φυσικά ή κάποιο φιλανθρωπικό βλέμμα. Γεννήθηκε στις Σέρες, μεγάλωσε στη Βηρώνια και στο Σιδηρόκαστρο μέχρι τα 15 του, πριν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Οι εικόνες που θυμάται πιο έντονα είναι από μια απλή καθημερινή ζωή πολύ κοντά στη φύση και στους ανθρώπους. Εικόνες όπως το να μαζεύω αυγά από το κοτέτσι, να βλέπω το γάλα να γίνεται γιαούρτι στο σπίτι ή να συμμετέχω σε μικρές καθημερινές διαδικασίες που είχαν ουσία και ρυθμό. Αυτή η επαφή με το απλό είναι κάτι που με ακολουθεί μέχρι σήμερα. Πώς μπήκε στη ζωή του η ειδική αγωγή? Δεν ήταν κάτι που γνώριζε από την αρχή. Αντίθετα, τα πρώτα ερεθίσματα που είχε ήταν αρκετά αόριστα και βασιζόταν περισσότερο σε στερεότυπα, σε μια λογική λύπησης ή αποστασιοποίησης. Στην πορεία όμως ανακάλυψε την ειδική εκπαίδευση και είδε κάτι τελείως διαφορετικό. Συνδέθηκε άμεσα με την εκπαίδευση που ήθελε να ακολουθήσει, επηρεασμένος και από τον πατέρα του και το θείο του, και σταδιακά τον κέρδισε ουσιαστικά. Η διαδρομή του συνδέθηκε με ένα απαιτητικό σύστημα μοριοδότησης που τον οδήγησε να επενδύσει ουσιαστικά στις σπουδές του, ειδικά στο χώρο της ειδικής αγωγής. Έτσι λοιπόν έχει ολοκληρώσει δύο μεταπτυχιακά, ένα στη διασφάλιση ποιότητας τροφίμων και ένα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ έχει αποκτήσει και επάρκεια στην ελληνική νοηματική γλώσσα και στη γραφή Μπρέιλ. Όλη αυτή η πορεία δεν ήταν απλώς μια τυπική εξέλιξη, αλλά ένα σταδιακό χτίσιμο που τον έφερε σήμερα στο ΕΕΚ Ηρακλείου Αττικής, σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, σε ένα χώρο που συνδυάζει εκπαίδευση, πράξη και ουσιαστική επαφή με τους μαθητές. Είδε λοιπόν εκεί ότι και η μαγειρική μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από δεξιότητα. ΕΕΚ λοιπόν σημαίνει Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Είναι μια δημόσια δομή σχολής της δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής που απευθύνεται σε μαθητές με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δίνοντας έμφαση τόσο στη μάθηση όσο και στην ανάπτυξη πρακτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε με τη μαγειρική, μου να έχει ένα πολύ ξεχωριστό ρόλο στη δουλειά του, και βεβαίως και τα βιβλία του, τα οποία έδωσαν όχι μόνο συλλογές συνταγών στο «Απλά και διαφορετικά», αλλά προσπάθησαν να ανοίξουν μια άλλη διάσταση και να επαναφέρουν κάτι που στην πορεία χάθηκε μέσα από την έξαρση της μαγειρικής ως κάτι επαγγελματικό, απαιτητικό, ακριβό και ανταγωνιστικό. Όμως τα βιβλία αυτά βοήθησαν πάρα πολύ και τα παιδιά με οποιαδήποτε διαφορετικότητα να βοηθήσουν και να βοηθηθούν μέσα από τη μαγειρική.

άκου θετικά και από το Ηράκλειο Αττικής που μιλήσαμε πριν για τον Γιώργο Ευγενίδη, θα πάμε στη Βραζιλία, στο Ρίο της Βραζιλίας, εκεί όπου οι εντυπωσιακοί μπλε και κίτρινοι παπαγάλοι επέστρεψαν στους ουρανούς. Μετά από 200 χρόνια λοιπόν, οι εντυπωσιακοί μπλε και κίτρινοι παπαγάλοι Μακάο επιστρέφουν στο Ρίο Ντετζανέιρο, αναζωογονώντας το τροπικό δάσος και φέρνοντας ελπίδα για το περιβάλλον. Μια εικόνα που έμοιαζε να ανήκει ουσιαστικά και οριστικά στο παρελθόν αυτή των πανέμορφων μπλε και κίτρινων παπαγάλων Μακάο ζωντανεύει ξανά πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο. Μετά από 2 αιώνες απουσίας, οι εμβληματικοί αυτοί κάτοικοι του δάσους επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα ελπίδας και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Το Εθνικό Πάρκο Τιζούκα, ένας από τους μεγαλύτερους αστικούς πνεύμονες πρασίνου στον κόσμο, αποτελεί το σκηνικό αυτής της σπουδαίας προσπάθειας. Οι επιστήμονες του οργανισμού ReFauna εργάζονται συστηματικά για να διορθώσουν τα λάθη του παρελθόντος, επαναφέροντας είδη που είχαν εξαφανιστεί λόγω της αποψήλωσης και του παράνομου εμπορίου ζώων. Η επανέταξη των Μακάο δεν είναι απλώς μια αισθητική παρέμβαση, αλλά ένα κρίσιμο βήμα για τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Αυτοί οι ευφυείς παπαγάλοι λειτουργούν ως κυπουροί του δάσους, καθώς μεταφέρουν σπόρους σε μεγάλες αποστάσεις, βοηθώντας τη φυσική αναγέννηση της χλωρίδας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.

0: τραγούδι με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Ακού θετικά και από το Ρίο Ντε Τζανέιρο, τώρα θα πάμε μέχρι την Ιαπωνία. Και η αλήθεια είναι ότι σε μια εποχή που η βιωσιμότητα αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα, η Ιαπωνία κάνει ένα εντυπωσιακό βήμα μπροστά. Δισεκατομμύρια χρησιμοποιημένες πάνες που παραδοσιακά κατέληγαν σε χωματερές ή οδηγούνταν σε αποτέφρωση, μετατρέπονται πλέον σε πρώτη ύλη για νέα προϊόντα μέσω ενός πρωτοποριακού πιλωτικού προγράμματος. Το εγχείρημα αυτό που υλοποιείται από την εταιρεία Unicharm δεν περιορίζεται απλώς στο διαχωρισμό υλικών. Η ανακάλυψη μιας εξειδικευμένης μεθόδου επεξεργασίας με όζον επιτρέπει την πλήρη αποστήρωση και λεύκανση του χαρτοπολτού, εξαλείφοντας κάθε οσμή και καθιστώντας τον κατάλληλο για τη δημιουργία νέων πανών. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το περιβάλλον, καθώς μειώνει την ανάγκη για παρθένο χαρτοπολτό και περιορίζει τον όγκο των απορριμμάτων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για το πώς η καινοτομία μπορεί να δώσει λύσεις σε σύνθετα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε πόλεις όπως η Σιμπούση και το Οζάκι, όπου οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στη διαλογή. Η προσπάθεια ενισχύει τη βιωσιμότητα της περιοχής και αποδεικνύει ότι η συνεργασία μεταξύ πολιτών και τεχνολογίας είναι άρρηκτα δεμένη και φέρνει άμεσα αποτελέσματα.

Ακού θετικά και από την Ιαπωνία στη Γάζα και σε μια Γάζα που συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες του πολέμου, της φτώχειας και του μαζικού εκτοπισμού, ακόμα και οι πιο μικρές πράξεις καθημερινής δημιουργίας αποκτούν ιδιαίτερο βάρος και συμβολισμό. Ανάμεσα στις δυσκολίες, λοιπόν, μια γυναίκα προσπαθεί να δώσει στα παιδιά κάτι απλό αλλά πολύτιμο, λίγες στιγμές χαράς μέσα από χειροποίητες κούκλες. Η 36χρονη Σιρέν Αλκούρντι, μητέρα 5 παιδιών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της το 2023. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, φεύγοντας πήρε μαζί της μόνο τα απολύτως απαραίτητα, χωρίς όμως να μπορεί να προσφέρει στα παιδιά της παιχνίδια ή μικρές καθημερινές χαρές. Αυτή η έλλειψη αλλά και η εικόνα της απογοήτευσης στα πρόσωπα των μικρών της παιδιών την ώθησε να επιστρέψει σε μια παλιά της τέχνη, το πλέξιμο. Ξεκίνησε να κατασκευάζει μικρές υφασμάτινες κούκλες, αρχικά μόνο για την οικογένειά της, προκειμένου να δώσει λίγη χαρά στα παιδιά της. Σύντομα όμως η προσπάθειά της εξελίχθηκε σε κάτι μεγαλύτερο, καθώς οι δημιουργίες της έγιναν και μια μικρή πηγή εισοδήματος. Σήμερα ζει σε σκηνή, σε προσφυγικό καταβλισμό, στο Μπουρέιτς και συνεχίζει να μπλέκει καθημερινά, παρά τις ελλείψεις σε υλικά και τις δυσκολίες στη διαβίωση, σε μια περιοχή όπου σύμφωνα με τη UNICEF η πρόσβαση σε βασικά αγαθά είναι εξαιρετικά περιορισμένη και η φτώχεια αγγίζει το 90%, ακόμη και τα πιο απλά παιχνίδια έχουν γίνει δυσέβρετα και απρόσιτα για τις περισσότερες οικογένειες. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η Σιρίν δημιουργεί κούκλες περίπου 30 εκατοστών, τις οποίες διαθέτει σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε να μπορούν να τις αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. «Θέλω κάθε παιδί να έχει μια κούκλα», λέει στην Washington Post. «Τα παιδιά έχουν στερηθεί τόσα πολλά. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε λίγη χαρά».

θετικά και το ελληνικό διαβατήριο βρίσκεται στην πέμπτη πιο ισχυρή θέση. Προσπέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά. Έτσι λοιπόν στην πέμπτη θέση παγκοσμίως καρφάλωσε το ελληνικό διαβατήριο στο φετινό Passport Index Ranking της Henley & Partners που μετρά την ισχύ και την πέραση που έχει κάθε διαβατήριο στον κόσμο. Το διαβατήριο της Ελλάδας καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις κατατασσόμενο επάνω από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, το Μονακό και τον Καναδά και αποδεικνύει ότι είναι ευτυχία και τύχη να είναι κανείς κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου. Πρόκειται για την ιστορικά κορυφαία επίδοση της χώρας μας από καταβολής του δείκτη τα τελευταία 20 έτη, έναντι της χειρότερης το 2010 όταν είχε καταβαραθρωθεί στη 12η θέση παγκοσμίως. Η μελέτη της Henley αποδεικνύει το ελληνικό διαβατήριο και το αναδεικνύει ως ένα από τα ισχυρότερα και ελκυστικότερα του κόσμου, καθώς βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα ανάμεσα σε 199 διαφορετικά διαβατήρια και 227 ταξιδιωτικούς προορισμούς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Ακού θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

θα πάμε στην Κατερίνη. Εκεί όπου ένα φοιτητή από την Κατερίνη ανάμεσα, βρίσκεται ανάμεσα στου μόλι 24 από όλο τον κόσμο που επέλεξε η NASA. Είναι ο Κωνσταντίνο Κρήτο από την Κατερίνη και είναι ένα νεαρό επιστήμονα που έχει επιλογή σε πρόγραμμα διαστημική υπηρεσία τη NASA. Έπειτα από σπουδέ του στην Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συνέχισε με πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών Johns Hopkins για μεταπτυχιακές και μεταδιδακτορικές σπουδές στην αστροφυσική και κοσμολογία, ενώ μαζί με άλλους 24 νέους επιστήμονες έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα διαστημικής υπηρεσίας της NASA, το NASA Hubble Fellowship Program. Ο Κωνσταντίνος Κρήτος μίλησε λοιπόν γι' αυτό και μίλησε και για το πώς ασχολήθηκε με την αστροφυσική, αλλά και για ένα σημαντικό κώδικα που έχει δημιουργήσει. Είναι μια υποτροφία του Hubble της NASA, η οποία δίνεται σε νεαρούς ερευνητές οι οποίοι θέλουν να πραγματοποιήσουν ανεξάρτητη έρευνα σε τομείς αστροφυσικής σε ένα πανεπιστήμιο της αρεσκίας τους των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα πρόγραμμα από το 1990, το οποίο ξεκίνησε με το διαστημόπλοιο του Hubble, το οποίο εκτοξεύτηκε τότε και υποστηρίζει γύρω στους 20 με 25 νεαρούς ερευνητές κάθε χρόνο. Είναι μια αρκετά ανταγωνιστική υποτροφία. Είμαι ένας θεωρητικός αστροφυσικός και θα μελετήσω αστροφυσική μελανών οπών, το πώς σχηματίζονται οι μελανές οπές, οι μαύρες τρύπες, πώς συγχωνεύονται. Είναι μια έρευνα πολύ σημαντική, διότι έχουμε ήδη πειράματα και τα οποία μας δίνουν πληροφορίες και σήματα σε τέτοιες συγχωνεύσεις. Δηλαδή παρατηρούμε ήδη αυτές τις συγχωνεύσεις και υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία πρέπει να αναλύσουμε. Οπότε τα επόμενα χρόνια θα έχουμε καινούργια δεδομένα και η έρευνά μου ουσιαστικά είναι σαν

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο θέμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά

0: Για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διώρυγα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

και πάμε από την Κατερίνη που ήμασταν πριν και από τον Έλληνα ο οποίος πήρε το εισιτήριο για την NASA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε εκεί όπου θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά σε όλο τον κόσμο και μιλάμε για το κάπνισμα. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ιστορική στιγμή για τη δημόσια υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το ποσοστό των καπνιστών έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το 10%, αποτρέποντας εκατομμύρια θανάτους. Μια από τις μεγαλύτερες νίκες λοιπόν για τη δημόσια υγεία στη σύγχρονη ιστορία καταγράφεται φέτος, καθώς το ποσοστό των ενηλίκων που καπνίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες έπεσε σε ιστορικό χαμηλό. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό NEJM Evidence, η συνήθεια που κάποτε θεωρούνταν δεδομένη για την πλειοψηφία του πληθυσμού πλέον υποχωρεί δραστικά. Οι επιστήμονες ανέλησαν δεδομένα από την Εθνική Δημοσκόπηση για τις Συνήθειες Διαβίωσης και διαπίστωσαν ότι το 2024 λιγότερο από το 10% των ενηλίκων δήλωσε ότι καπνίζει. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ποσοστό πέφτει σε μονοψήφιο αριθμό, αποδεικνύοντας ότι οι προσπάθειες για την πρόληψη και τον έλεγχο του καπνού αποδίδουν καρπούς.

ακουθετικά και πάμε σε μια είδηση που αφορά στο Αλτσχάιμερ. Επιστήμονες μπλοκάρουν τον κρυφό διακόπτη που επιταχύνει την νόσο. Νέα έρευνα για το Αλτσχάιμερ λοιπόν δείχνει ότι οι επιστήμονες μπλόκαραν σε ποντίκι ένα τοξικό μηχανισμό που σχετίζεται με μνήμη και νευρονική απώλεια. Είναι μια νέα επιστημονική ανακάλυψη που δίνει ελπίδα στην έρευνα για το Αλτσχάιμερ, καθώς φαίνεται ότι εντόπισαν ένα κρυφό διακόπτη θανάτου στον εγκέφαλο που φαίνεται να επιταχύνει την καταστροφή των νευρικών κυττάρων. Ακόμα πιο ενθαρρυντικό είναι ότι σε πειράματα σε ποντίκια κατάφεραν να τον απενεργοποιήσουν, επιβραδύνοντας την πορεία της νόσου και προστατεύοντας τη μνήμη. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ομάδα με επικεφαλή τον νευροβιολόγο καθηγητή Χίλμαρ Μπέιντινγκ του Πανεπιστημίου της Χάιδελβέργη σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Σαντόνγκ στην Κίνα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ένας συγκεκριμένος μοριακός μηχανισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου και ανοίγει το δρόμο σε μια διαφορετική θεραπεία.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες στην τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας.
3: Άσε

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Hey!

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, αρχές Αυγούστου θα είμαστε μαζί όλο το μήνα, κάθε βράδυ για δύο ολόκληρες ώρες και θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε.

Και σε αυτό το σημείο να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα.

Και σε αυτό το σημείο να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Και σε αυτό το σημείο να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα. Με θέα τη Διόρυγα.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, οι οποίες ακολουθούν για το υπόλοιπο ημίωρο. Και φυσικά προσθέσαμε αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα περίπου να μεταδώσουμε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ευμορφία, στη Μορφούλα, στο Σωτήριο και στη Σωτηρία που γιορτάζουν σήμερα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικά τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Σαν σήμερα το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μύδειας. Τέλος, σαν σήμερα το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό www. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Η ώρα είναι 2. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

καταπληκτική. Ξεκινήσαμε τέλεια. Μου κοιτάει λήψη πολύ. Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά. Να περάσουμε πολύ καλά! Ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές.

σου κάτι άλλο για τρίτα. Για πληγή ανοιχτή. Χθες το βράδυ

0: εσύ. Η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόναχα τρεις λέξεις.
1: Yes!

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Δεν έχω άλλη αντοχή, σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω.

Τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρω ότι είστε άνθρωποι που αγαπάτε όλοι, αλλιώς δεν θα σας τα δω σήμερα. Και ο σκοπός που γίνεται αυτή η συναυλία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και είναι ωραίο να αισθανόμαστε την αγάπη να υπάρχει παντού γύρω μας. Γι' αυτό σας αγαπάω πολύ και εγώ, να είστε καλά πάντα. Να μου δίνετε αγάπη, δύναμη. Ωραία. Ναι.

Thank you.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.